Πολυεθνικός Κοινοτικός Σταθμός Τριαζήτας στους 92,3 Μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Τριαζήτα, η κυπριακή φωνή της Μελβούνης, και πάλι μαζί σας στο στούντιο και τη Γεωργία, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 7. Αλλά και λίγο αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Μιλίνη, για να συζητήσουμε μαζί και πάλι για ένα από τους μεγαλύτερους δημιουργούς μας στη διαλεκτική ποίηση. Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε τον Δημήτρη Λιπέρτη και αυτή την εβδομάδα ο λόγος για τον Παύλο Γιασίδη. Καλή ακρόαση σε όλους σας και όπως πάντοτε θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι.

Η Κύπρος και η λαϊκή παράδοση συμβαδίζουν από τα πολύ παλιά χρόνια. Και η λαϊκή παράδοση είτε είναι σε μορφή τέχνης, ποίησης, λόγου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, είχε πάντοτε ξεχωριστή θέση στην Κύπρο. Γιατί η λαϊκή δημιουργία αποτελεί την έκφραση των προγόνων μας και μας δίνει μαρτυρίες για τον άνθρωπο, τις ελπίδες, τα όνειρα, τις χαρές, τις λύπες, για την ίδια τη ζωή. Η λαϊκή δημιουργία είναι η ίδια η απλότητα, η γνήσια φυσική έγνοια για τον άνθρωπο, τη γη και τη δημιουργία. Ένας σημαντικός και πλούσιος τομέας στη λαϊκή τέχνη της Κύπρου και της πνευματικής δημιουργίας των Κυπρίων είναι η λαϊκή ποίηση, και η Κύπρος έχει να παρουσιάσει μια ολόκληρη στρατιά λαϊκών ποιητών που έχουν προσφέρει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Και όπως ακούσαμε και παλιότερα, βέβαια είναι ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης Λιπέρτης, τον οποίο παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και ένας άλλος από τους σημαντικότερους λαϊκούς δημιουργούς στον τομέα της διαλεκτικής ποίησης της Κύπρου μας ήταν και ο Παύλος Λιασίδης. Ο Παύλος Λιασίδης γεννήθηκε στις 23 του Μαρτίου του 1901 στο χωριό Λίτσι της Αμοχώστου. Κανένας δεν τον δίδαξε. Κανένας δεν τον πρότρεψε. Δεν υπήρχε καιρός, γιατί ήταν δύσκολα τα χρόνια, το ψωμί λίγο, η δουλειά σκληρή, η μόρφωση λίγη και φτωχή. Και αν ήταν κάποιοι τυχεροί, ίσως κάποιες τάξεις του δημοτικού για αυτούς. Κι όμως, το ταλέντο ήταν βαθιά ριζωμένο μέσα στον άνθρωπο που αγάπησε τόσο βαθιά και απόλυτα τη φύση. Ο Παύλος Λιασίδης ήταν άνθρωπος με επιμονή, αντοχή, ελπίδα και αγωνιστικότητα. Οι δυσκολίες και οι απογοητεύσεις δεν τον αποθάρρυναν. Και παρόλο που κανείς δεν τον βοήθησε στα δύσκολα χρόνια, εκείνος επέμενε. Σε μια συνέντευξη σε κάποιο είδος αυτοβιογραφίας, ο Λιασίδης είπε: «Ο ποιητής γεννιέται, εμπολάσσος τη σκέψη». Και στην περίπτωση του Λιασίδη αυτή η αλήθεια είναι απόλυτη. Έγινε ποιητής εντελώς μόνος του, δηλαδή γεννήθηκε ποιητής. Και όπως ο ίδιος είπε, έγραψε στίχους από τα 7 του χρόνια. Ίσως απλοϊκά και άτεχνα στην ομοκαταληξία τους, αλλά ναι, έγραψε από τότε. Και μάλιστα, όπως αργότερα είπε, δεν διάβαζε άλλους ποιητές για να μην επηρεαστεί, για να μπορέσει να κρατήσει τη δική του γνησιότητα. Στα δύσκολα χρόνια που τα πρακτικά προβλήματα ήταν μεγάλα και ο Λιασίδης δεν είχε καν χαρτί και μελάνη να γράψει, μάζευε από τους δρόμους διάφορα φυλάδια οργανώσεων για να γράφει στο πίσω μέρος που ήταν άδειο. Δεν του δημοσίευαν τα ποίηματά του. Ποιος θα πρόσεχε ένα βοσκό στα δύσκολα εκείνα χρόνια? Βοσκός ήταν, τι είδους ποίηματα θα έγραφε? Όταν οι τοκογλύφοι του πούλησαν το κοπάδι, έγινε εργάτης, έπειτα έπλεκε κοφίνια και ψάτες. Όμως επέμενε και, όπως γνωρίζουμε, ο επιμένων νικά. Και η επιμονή ήταν το χαρακτηριστικό του Λιασίδη, και ας είχε φοιτήσει μόνο μέχρι την 5η τάξη του Δημοτικού. Όταν η σατυρική εφημερίδα «Πειρασμός» δημοσίευσε για πρώτη φορά ποίημα του Λιασίδη, ο Λιασίδης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που είπε χαρακτηριστικά: «Ούλα που να μου δώσανε φαΐ εις το μυαλό και μέλι στην πικρόχολη καρκιά μου». Από το 1926 άρχισε να δημοσιεύει περισσότερα ποίηματά του στη σατυρική εφημερίδα «Καμπάνα», πράγμα που τον ενθάρρυνε και του άνοιξε τις πηγές της έμπνευσης. Τότε δημοσιεύτηκε και το αξιόλογο, πολύ γνωστό και αγαπητό του ποίημα «Το χαλίτικο χωράφι».
Η δημοσίευση αυτού του ποίηματος άρχισε να προκαλεί ενδιαφέρον για τον λαϊκό ποιητή και άρχισαν να του δημοσιεύουν τα ποίηματά του στα κυπριακά γράμματα και στο περιοδικό Φιλολογική Πάφος. Επίσης, άρχισαν να μεταφράζονται ποίηματά του στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και οι πρώτες αυτοτελείς συλλογές του άρχισαν να κυκλοφορούν. Το 1928 κυκλοφορεί η πρώτη συλλογή με τον τίτλο «Τραούθια του νησιού μου». Το 1933 η δεύτερη συλλογή «Τα φιώρα της καρκιάς μου». Επίσης το 1933 η «Παραλαή του τσερού». Και ακολουθούν το 1944 το «Χαραμαφού», το 1946 το «Προέμαν», το 1950 «Εντεκάμιση ώρα», το 1960 «12 παρά 10», το 1966 «Να πεθάνει ο Χάρος», το 1972 «Η Κύπρος δίχως πούτρα», το 1976 «Η Σταυρωμένη Κύπρος», το 1979 «Νεκατωμένοι αέριδες» και το 1981 εκδόθηκε το ποίημα του «Ο φόνος της Αθιένου». Ο Λιασίδης έγραψε επίσης και 4 δράματα που ανέβηκαν στη σκηνή σε χωριά της Μεσαωρίας. Κύριο θέμα της ποίησης του Λιασίδη αποτελούν άνθρωποι της Υπαίθρου. Ο απλός βασανισμένος λαός, αγρότες, βοσκοί, εργάτες. Ο σκληρός καθημερινός αγώνας και οι μικρές χαρές της ζωής του που κάνουν αίσθηση μετά τον γάμο. Στα ποίηματά του διακρίνονται καθαρά τα ήθη, η γνησιότητα και η απλοϊκότητα της φυσικής ομιλίας, η καλοσύνη, η ανθρωπιά και η βαθιά αγάπη του για τη φύση και τη γη που έζησε και ανατράφηκε μαζί της και πάντα δείχνει πρακτικά την αγάπη του αυτή. Επενεί τη ζωή του βοσκού. Ας δούμε όμως τι λέει πρώτα για το χαλίτικο χωράφι, θα δούμε και για τη ζωή του βοσκού που μας λέει και θα δούμε και πιο κάτω. Για το χαλίτικο χωράφι γράφει ότι ήβρα ένα χαλίτικο χωράφι πρώτον πράγμα, κρυφά που την κυβέρνηση, γυρών και βλάκωσά το και πριν το σπύρο μονομιάς, λαπόρτο μέσα κάμνουν άλλοι που μας ζουλεύκωση και πάει και έχασά το. Αρτηρητής που βρέθηκε καλύτερος που μένα και πήρε μου το και έμεινα τώρα σερκαδημένα. Ήβρα πολλά χαλίτικα που τότες και να πάει αμά βρίσκεται έφελου γιατί πολλά φτανούθηκε μήτε αξίαν έχουσι μήτε γιορκούν σημάθηκε. Θέμα τσακίζεις και νετανιά και σπάζει και τα βούθια. Σαν τζίνον ένα δυνατόν πιο να ξαναβρω άλλον. Θέλω να πω για λόγου σου που σε έχασα κοκόνα. Όσο για τη ζωή του βοσκού λέει ότι η καλύτερη ζωή να είναι βοσκός το πλάσμα. Ήλε με τζίνον τον καιρό όξο και αποκοιμίζει πάνω στη μούτη του βουνού κάθεται διπλοπόη, βγάλει και το πιθκιαυλούιν του που μέσα από το βουρτσίν του και παίζει ό,τι φανταστής παιγνήθηκε με το γρόνο. Η εξοχή και το βουνόν μούχτην τον εσπουδάσαν. Όπως βλέπουμε, ο λαϊκός μας ποιητής είχε έτοιμα πάντοτε όπου και να πήγαινε. Τον προβληματίζει, όπως είπαμε, η ζωή του βοσκού που ακούσαμε, η μνή τα δέντρα και επίσης εγκομιάζει και τα δάση. Για τα δέντρα δε τα επενεί και λέει «Ρέσεις θωρείς δέντρα και φτύς ο νους σου τσι στυλώνει και ένα μεράκι μια χαρά το στήθος σου γεμώνει. Ίντα χαπάρκα τα βουνά, τσούλιν η φανογή μας, αν τα δεντροφυτεύκουσιν και εκείνους που ήρθαν πριν που μας, σήμερον όλης της ζωής
έσαι να βρίσκουν τάτι. Με αυτός αν είσαι να θωρείς, με δίμνιο μέσα κάτι. Τον προβληματίζει η φτώχεια που την έζησε και ο ίδιος όλα του τα χρόνια. Γι' αυτό γράφει «Άτιμη φτώσα, έφας μας, εξεκοκάλυσες μας, ρίζωσες ποιον πάνω μας, εκκληρονόμησες μας, εν τζελαλείς να πατσαλού, να πνάσουμε και πάλι». Εν εφρέθης βάσανα, πάνω μας βάλει βάλει, εν τα βαρέθητες. Πολλά ποίηματά του καταφέρονται εναντίον του πολέμου, της βίας και των φυλετικών διακρίσεων. Και λέει, «Είντε σας κόφτη αν είναι μαύρη ολά ή τσίτρινη, πέ μου, πειράζει σας το χρώμα τους καθόλου». Ο Λιασίδης έγραψε επίσης πολλά ποίηματα πατριωτικά για τη μητέρα Ελλάδα και την Κύπρο.

άνθρωπος απλός, ποιητής, λαϊκός, ευαίσθητος, παραδοσιακός, τον βασανίζει η φτώχεια, η αδικία και τα τελευταία του χρόνια η τραγική προσφυγιά που η νοσταλγία του για το αγαπημένο του χωριό. Τη λύση του, όπως τη λέει στη συλλογή «Σταυρωμένη Κύπρος». Και όπως λέει για τη λύση του, τόσο πολύ την αγάπησε και την πόνισε, το χωριό του δηλαδή, τη λύση, που παρακαλεί με δύναμη ψυχής και πίστη, «Κάμε Θεέ το θαύμα σου», δηλαδή να ελευθερωθεί το χωριό του, να πάει πίσω στο σπίτι του, στη γη του. Και την αγάπη του για αυτή τη δείχνει πολύ παραστατικά σε ένα υποτιθέμενο διάλογο που έχει με κάποιον κάτοικο της Λάρνακας, της Κάλλας όπως τη λέει ο Λιασίδης και όπως την ξέρουν οι συμπατριώτες Κύπροι. Και όπως είναι γνωστή η όμορφη πόλη της Λάρνακας, εκτός από Λάρνακα λέγεται και Σκάλα, και είναι γνωστή σε όλους τους Κύπριους. Και απαντάει σε αυτό που θέλει να του προσφέρει κάτι. Να του προσφέρει δηλαδή ένα χώρο στη Σκάλα εκεί, στην Αμόχουστο μας, στη Λάρνακα μας. «Να του η Σκάλα μάλι σου και να μου τη χαρίσεις, ένα λασαμάθητο με ένα γουμάν της λύσης», απαντά ο Λιασίδης στον υποτεθέμενο συγχωριανό που του λέει να του χαρίσει τη Σκάλα για να ησυχάσει ο καημός του. Όμως ο χωρισμός από το αγαπημένο του χωριό όπου μεγάλωσε και ανατράφηκε τον πίκρανε βαθιά και έτσι πικραμένος έφυγε από κοντά μας δυστυχώς για το τελευταίο ταξίδι προτού προλάβει να επιστρέψει στη λύση του το όμορφο αγαπημένο του χωριό. Όμως τα πνευματικά παιδιά του, όπως ο ίδιος ονόμαζε, τα άφησε πίσω στο λαό της Κύπρου που τα αγάπησε δυνατά, γιατί είναι η ίδια η απλή λαϊκή ψυχή. Είναι η προσφορά του Λιασίδη στο σημαντικό τομέα της λογοτεχνίας, της λαϊκής λογοτεχνίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μας. Προσφορά ενός από τους μεγάλους δημιουργούς μας. Ο Λιασίδης όμως, ο Παύλος Λιασίδης, ο οποίος όπως είπα είχε γεννηθεί στις 23 Μαρτίου του 1901, έφυγε από τη ζωή στις 29 Σεπτεμβρίου του 1985, πικραμένος που δεν είδε την πατρίδα του ελεύθερη και δει τα αγαπημένο του χωριό, τη λύση του όπως την έλεγε. Φτωχός όντως, μάζευε τα χαρτιά όπως ακούσαμε για να γράψει τα ποίηματά του. Αργότερα, ευτυχώς, ο Λιασίδης στην αρχή ήταν εν ζωή, καλέστηκε από τον πρόεδρο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο για να συζητήσουν μερικά πράγματα και υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει την έκδοση της δουλειάς του Λιασίδη. Βέβαια ο Λιασίδης δεν πρόλαβε να τα δει αυτά γιατί είχε ήδη φύγει όταν αποφάσισε η κυβέρνηση να εκδώσει τα βιβλία του και τα έργα του, γιατί όπως είπα είχε και βιβλία τα οποία έγραφε θεατρικά έργα που παρουσιάζονταν σε διάφορα χωριά της περιοχής της λύσης της αμοχώς του. Ας κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο βέβαια θα έχουμε, όπως υποσχεθήκαμε, και τον αγαπητό μας καθηγητή τον Γιάννη Μιλίδη, ο οποίος θα μας πει και αυτός μερικά πράγματα για τον Παύλο Λιασίδη. Γιατί όπως ξέρετε ο Γιάννης είναι και ιστορικός, έχει γράψει βιβλίο ιστορίας για τα παιδιά, είναι λογοτέχνης, έχει γράψει ποίηση, έχει γράψει βιβλία και θα είναι καλά να τα δίνουν οι γονείς στα παιδιά, γιατί ο Γιάννης τα γράφει και στα ελληνικά και στα αγγλικά και είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν βαθιά την ελληνική γλώσσα να διαβάζουν την αγγλική και να καταλαβαίνουν βέβαια και την ελληνική. Και έτσι μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και μετά θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον
Γιάννη Μιλίδη, ο οποίος θα συνεχίσει να μας πει μερικά πράγματα για τον Παύλο Γιασίδη, τα οποία, όπως είπα, ξέρει καλύτερα από μένα. Όντως, όπως σας είπα πολλές φορές, ο Γιάννης έχει γνωρίσει όλη την Κύπρο, παρέα με τον παππού του, όταν γύριζε από το ένα μέρος στο άλλο για να βοηθάει τον παππού του στις πωλήσεις που έκαναν τότε με τα προϊόντα τους.

πόσο ταιριάζει αυτό το τραγούδι στην αγάπη που είχε ο Λιασίδης για το χωριό του και για το σπίτι του που ήθελε να πάει εκεί για να περάσει την υπόλοιπη του ζωή. Δεν τα κατάφερε όμως και όπως είπα έφυγε πικραμένος από τη ζωή το 1985. Όμως εμείς τιμούμε σήμερα τη μνήμη του γιατί όπως είπα πρέπει να θυμόμαστε τους λαϊκούς μας δημιουργούς και μάλιστα αυτές τις μέρες, επειδή το έχουν οι μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι για ένα άλλο λαϊκό δημιουργό που έχει βραβευτεί σε πολλές εκθέσεις σε αρκετές χώρες. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε άλλο ένα παραδοσιακό μας δημιουργό. Εν τω μεταξύ ας ακούσουμε και ένα όμορφο τραγούδι που και αυτό είναι στην κυπριακή διάλεκτό μας.

Και μέχρι να ετοιμαστεί και ο Γιάννης να μας πάρει τηλέφωνο για να συζητήσουμε πέρα το Λιασίδη, μια φορά άκουγα ένα πρόγραμμα από την Ελλάδα και ήρθα, φαίνεται, έστω και από μακριά, αντιμέτωπη με αδελφούς Ελλαδίτες. Κάποιος κύριος διαμαρτυρήθηκε γιατί η Ελλάδα να βοηθήσει την Κύπρο και τι δουλειά έχει να σταλεί το κείμον. Μετά άλλος κύριος, ο εκφωνητής ευγενέστατος, απάντησε, τι λέτε κύριε μου, λέει, η Κύπρη είναι αδέρφια μας. Είναι, και διακριτικά τον έκρισε. Βγαίνει ένας άλλος κύριος να μιλήσει και είπε όμορφα λόγια. Είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο και οι Κύπροι τον καλοδέχτηκαν, τον βοήθησαν σε ό,τι δεν ήξερε. Και δεν πρέπει, λέει, να μιλάμε έτσι για τους Κύπρους, γιατί είναι αδέρφια μας. Παίρνει μια κυρία μετά και αρχίζει να διαμαρτύρεται για τον κύριο που είπε καλά λόγια για τους συμπατριώτες μας. Οπότε κάποια στιγμή είπε, τι θέλουμε εμείς να μπλεχτούμε με αυτούς? Αυτοί μιλάνε ξένη γλώσσα, δεν είναι Έλληνες. Και ο εκφωνητής είπε, τι λέτε κυρία μου, της λέει, οι Κύπροι έχουν περισσότερη ιστορία από μας. Μα αυτοί δεν μιλάνε ελληνικά, λέει, μιλάνε ξένη γλώσσα. Και το είπε για δεύτερη φορά και ήμουν τόσο θυμωμένη που πήρα το τηλέφωνο και είπα στον εκφωνητή, λέω, μπορώ παρακαλώ να έχω 5 λεπτάκια. Εσείς δίνετε, λέω, συνήθως 30 λεπτά ή 20 λεπτά, 25 λεπτά στον κάθε ένα που μιλάει. Μπορείτε να μου δώσετε 5 λεπτά, λέω, να σας πω μερικά πράγματα για την ιστορία της Κύπρου. Λέει, παρακαλώ. Και εγώ του είπα ότι ευχαριστώ για την ώρα που μου διαθέτετε. Η Κύπρος έχει 2 ονόματα. Λέγεται η Κύπρος η Αναδυτή και η Κύπρος των Αχαιών Αχτή. Ο εκφωνητής παραξενεμένος μου λέει, πώς το είπατε? Λέω, η Κύπρος η Αναδυτή και η Κύπρος των Αχαιών Αχτή. Λέει, γιατί το λέτε αυτό? Λέω, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, λέω, του κόσμου, τους κορυφαίους γλωσσολόγους του κόσμου, και διέχετε έναν από τους κορυφαίους γλωσσολόγους, λέω, τον κόσμο, τον σεβαστό κύριο Παμπινιώτη, λένε ότι η γλώσσα που μιλάμε δεν είναι ξένη γλώσσα, είναι ελληνική, είναι όμως διάλεκτος και η διάλεκτος αυτή είναι η γλώσσα του Ομήρου. Όσο για την Κύπρο που λένε ότι δεν είναι ελληνική, σύμφωνα με τα συγγράμματα του Πλάτωνα, λέω, και ιστορικούς, ωκεανολόγους, σεισμολόγους και ερευνητές, λένε ότι όταν καταποντίστηκε η Ατλαντίδα, ένα κομμάτι αποκόπηκε, βρήκε ύφαλο, αποκόπηκε και αναδύθηκε πάνω στη θάλασσα και το ονομάσανε Κύπρος η Αναδυτή. Όσο λέω Αχαιών Αχτή που λέγεται, φτάσανε εκεί οι Αχαιοί, οι Μικυναίοι και όλοι οι Έλληνες και εχτίστηκαν πόλεις με ονόματα ελληνικά σύμφωνα με την παράδοση των πόλεων της Ελλάδας μας. Και εγώ επέμενα, λέω, Ελλάδας μας. Δηλαδή, μου λέει, δηλαδή του λέω, ο Πράξαντρος έχτισε την αρχαία, τη Λάπιθο, τη λέω, την αρχαία Λαπαθών που σήμερα ονομάζεται Λάπιθος. Όσο για τον Κηφαία, λέω, έχτισε την αρχαία Κυρηνία και της έδωσε το όνομα Κυρηνία για να προστατεύει, για να τιμήσει την Κυρηνίτη Έλαφο της θεάς Αρτέμιδας, της κυνηγήτρας θεάς, αλλά και την πόλη σας που έχετε, λέω, στην Ελλάδα μας και λέγεται Κυρηνία. Σήμερα, λέω, με παραδρομή λέγεται Κυρηνία. Έπειτα, λέω, ας μην ξεχνάμε τον Δεύκρο. Όταν ο Τελαμόνας, λέω, βασιλιάς της Σαλαμίνας τότε, του νησιού, λέω, της Ελλάδας μας, είχε 2 γιους, τον Δεύκρο και τον Έαντα, και τους έστειλε στον Πρωτοτροϊκό πόλεμο και ο Δεύκρος είπε στον είπε στο γιο του τον Δεύκρο να προσέχει τον μικρό σου αδερφό, είναι ζωηρός και θέλω να μου το φέρεις πίσω ζωντανό. Όπως ξέρουμε,
ο Έαντας σκοτώθηκε στον Τροϊκό πόλεμο και όταν έφτασε ο Τεύκρος, ο πατέρας του θυμωμένος τον έδιωξε, φύγε καταραμένη, άφησες τον μικρό σου αδελφό να σκοτωθεί σε ξένη γη. Ο Τεύκρος πήρε τους στρατιώτες του, τους φίλους του που ήταν μαζί του και ήρθαν στην Κύπρο, λέω, και χτίσανε την αρχαία Σαλαμίνα της Κύπρου, κατοικώναν και, και ομοίωση της Σαλαμίνας του πατέρα του. Έγινε βασιλιάς, λέω, και απόγονος του Ευαγόρας, ήταν ο πρώτος βασιλιάς στον τότε γνωστό κόσμο που έκοψε ασημένια νομίσματα με την προσωπογραφία του επάνω. Όσο λέω για τον Κίμωνα, όταν οι Πέρσες, λέω, τότε το Ιράν λεγόταν Περσία, δεν λεγόταν Ιράν, επετέθηκα στην Κύπρο, ο Κίμωνας μάζεψε τους στρατιώτες του να προφυλάξει την Κύπρο από τους επιδρομείς. Κάποια στιγμή πληγώθηκε θανάσιμα και τιμωθάνατος κάλεσε τους συντρόφους του και του είπε: «Δεν θα πείτε ότι πέθανε, δέστε με στο κατάρτι και βάλτε μου και ένα όπλο από αυτά που είχαν τότε στο χέρι». Και η μάχη κερδίθηκε, η Κύπρος σώθηκε και βγήκε η περίφημη φράση «Ο Κίμων και νεκρός ενίκα». Λέω, αυτά είναι η σύντομη ιστορία της Κύπρου που σας είπα. Και όσο λέω για την Κύπρο, αν λέω ενδιαφέρεστε πολύ, ευρέθηκαν, λέω, αρχαία νομίσματα σε μια περιοχή της Πάφου και του ονόμασα και το χωριό, που απαρτίζουν 11.000 χρόνια. Ευχαριστώ για την ώρα που μου δώσατε. Καλό σας βράδυ. Γυρίζει και ο εκφωνητής μου, λέει, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Του λέω, παρακαλώ. Μου λέει, είστε ιστορικός? Και εγώ το απαντάω, όχι, απλά είμαι Ελληνίδα Κύπρια. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Μόντι και σε μουσική, βέβαια, του Αχιλέα Λιμπουρίδη.

0: Όπως βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, η λαογραφία της Κύπρου μας είναι ένα στήρευτο πηγάδι που μέσα του κρύβει τους θησαυρούς ενός λαού που κόντρα σε όλες τις αντικσότητες και τις προσπάθειες διαφόρων επιδρομέων και κατακτητών να εξοντώσουν και να φανίσουν, παραμένει αστήρευτο, δροσερό και γενοβόλο. Παραδόσεις, δοξασίες, μύθοι, θαύματα, ήθη και έθιμα παγκύπρια και τοπικά ξεπηδάνε και αφήνουν το λαό μας να αναβαπτίζεται κατά καιρούς, αλλά και στην καθημερινή του βίωση με τα θάνατα νάματά του. Στην Κύπρο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός, ο λαός μας είτε σαν σύνολο, είτε στο χωριό ή στην πόλη που γεννήθηκε, έχει τον δικό του τρόπο να ερμηνεύει γεγονότα, καιρικές συνθήκες, ακόμα και πρόσωπα ή ζώα, παράξενα φαινόμενα, ιστορικά ή θρησκευτικά πεπραγμένα, ακόμα και τις καθημερινές του ασχολίες. Μια μικρή σταχυολόγηση τώρα από μερικά λαογραφικά από διάφορα μέρη της Κύπρου μας και πρώτα ας σταθούμε στα ήθη και τα έθιμα του παραδοσιακού γάμου. Ο Ρήγας της Ανατολής και ο Βασιλιάς της Δύσης, Συμβούλιο Νεκάμασης Συμπεθερκών Νεκάμου. Έτσι συνήθως αρχίζει το στόλισμα της νύφης ή του γιομπρού σε διάφορα μέρη του νησιού μας για να συνεχίσει με το σπιτοκάλεσμα του Χριστού, της Παναγιάς, του Αποστόλου Ανδρέα που είναι στο Περιγιάλι και ακολουθούν τα πνεύματα για την ύφη, την καλή της μάνα που την τάιζε μούτε στο δεντρό και του καλού της πατέρα που την μοσκανάγιωσε. Οι κοπελιές και τα κοπέλια που βοηθάνε την ύφη και το γαμπρό να στολιστούν, την ύφη να στολιστεί βέβαια και το γαμπρό να ξεριστεί, θα καλέσουν τραγουδώντας τους γονείς να ζώσουν και να καπνίσουν, να δώσουν την ευχή τους στα παιδιά τους και να τους παραδώσουν στο τέρι τους. Οι κορούες θα ράψουν με κόκκινη κλωστή και κόκκινη κορδέλα τους 5 σταυρούς στο νηφικό κρεβάτι. Βάρτε τους 4 σταυρούς και ένα μες στη μέση. Και οι νεαροί μας κουμπάροι βέβαια θα χορέψουν το κρεβάτι στο χορό του κρεβατιού που κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του ραψίματος φίλοι και συγγενείς και καλεσμένοι το ασημώνουν ρίχνοντας λεφτά τα οποία είναι χρήσιμα για το ξεκίνημα του νέου ζευγαριού. Και ακολουθεί βέβαια το μυστήριο του γάμου. Ο περίφημος χορός του Αντροίνου και το καρφίτσωμα των χρημάτων στο νηφικό και στο κουστούμι των νεονύφων, καθώς επίσης και τα τσαστιστά τραγούδια για τα αντρόγυνα του συμπεθέρους και τους συγγενείς και φίλους. Σε διάφορα μέρη της Κύπρου έχουν ιδιαίτερα τραγούδια που δεν τα έχει άλλος τόπος γιατί είναι συνδεδεμένα με πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα του χωριού ή της πόλης τους ή και με την οικογένεια των νεονύφων. Ένα τέτοιο είναι το χωριό Παναγιά που έχει σχέση με την οικογένεια του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και είναι τραγούδι ευχής. Αθίζουν ούλα τα βουνά, μοσκοβολούν οι τόποι, να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός και ούλοι οι αρχιεπισκόποι. Για να μπορέσουμε να μπούμε και σε άλλους χώρους όπως είναι η λαϊκή ιατρική στον τόπο μας, στην Κύπρο και ειδικά στα χωριά, ο λαός μας έχει το δικό του τρόπο να θεραπεύει ορισμένες αρρώστιες, αλλά και προκαταλήψεις. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από τις λαϊκές γητιές, με τη γητιά θεραπεύουν τον πονοκέφαλο, τον πονόλαιμο, τον ματόπονο και το φτώνο. Με διάφορα γιατροσόφια θεράπευαν το κόστομα, δηλαδή το μολόπισμα, τους κορφίτες, δηλαδή τα μεγάλα καρφιά, το κρυολόγημα ή συνάχη, τον πονόδοντο, το άβωμα στις πληγές και οτιδήποτε άλλο υποφέρει ο άνθρωπος από ευκλειώτα μέχρι ψωρίαση. Ακόμα και τα ζώα έχουν τη δική τους λαϊκή ιατρική που ένας καλός νοικοκύρης ήξερε να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που του αρρώστεναν τα κατοικίδια ζώα του ή τα ζώα που χρησιμεύε για τις αγροτικές δουλειές του, όπως είναι τα βόδια, παραδείγματος χάρη τα άλογα και τα γαϊδουράκια. Μερικά παραδείγματα, σαν κανείς κυριολογήσει, ο λαός μας γιατρεύει το κρυολόγημα βράζοντας φύλλα ευκαλύπτου και αλάτι και ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει ποδόλουτρο στο μείγμα αυτό για περίπου μισή ώρα, ενώ για τον πονόδοντο πλένουν το πονεμένο δόντι με ζιβανία, ξίδι ή κονιάκ και έβαζαν μπίσα της ελιάς στο πονεμένο δόντι. Για τον πονοκέφαλο έπιναν ζωμί από καπνισμένες, κοπανισμένες πράσινες ελιές και τα πονεμένα μάτια τα ξέπλαιναν με τσάι φτιαγμένο από ζαμπούκο. Όσο για τα γιατροσόφια των δοξασιών του φτώνου και της αζούλας, του κακού και του μαθιού, όπως λένε, χρησιμοποιούσαν φύλλα αγιασμένης ελιάς για το κάπνισμα και σταύρωναν τον άρρωστο και ταυτόχρονα έλεγαν προσευχές επικαλούμενοι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τις Παναγίες Δέσποινες κλπ. Ένα παράδειγμα για το φτώνο λέει στην Κύπρο μας ότι η Παναγιά η Δέσποινα επλήθην και ενύφτη χολάν τα βλέφαρα έχολε και σταυροκεφαλίστη. Σταύρωσε δηλαδή το κεφάλι της. Και 7 λιασούρκα γέμισε και 7 κλωστούες έδισε και ο ήλιος ανανέτειλε. Έρεσεν η μήλα, η γλωσσού, η ζήλα, η δυσοφριού, η μαλουροποδού, η σιρτοβεζού και η αρκοντοδοντού και η κακογλωσσού και το κακόν της είπε και κακόν το γύρισε. Ώσπου να πάω στο χωρκό, βούθια να ξεζευκαρώσω και δεντρά να ξεριζώσω, πλάσματα πολλά στη γη να βάλω και αν δεν φτάσουν γλύωρα, πολλά κακά να κάνω. Αυτά για τους γλωσσοκοπάνες, όπως τους λέμε εμείς. Η Παναγία όμως παρακαλούσε το μονογενή της γιο να βοηθήσει τον άρρωστο και ο Χριστός μεσολαβούσε στέλνοντας την φθονερή στη βρύση στο όρος των ελαιών να πιει γάλα και νερό, να της περάσει ο τιμός. Και με αυτά, αυτός που έλεγε την γητιά συνέχιζε με το «Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και να πάει το κακό, το πάσα κακό, μαζί και ο φτώνος και μετά κάπνιζε, δηλαδή λιβάνιζε τον άρρωστο, γυρνώντας το λιβανιστήρι 3 φορές γύρω από το κεφάλι του μαθιασμένου. Πολλά και αμέτρητα τα λαϊκά μας ζητάματα και γιατροσόφια από τις λαϊκές μας παραδόσεις. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραθέτουμε αυτά τα λίγα για τους νέους μας που μεγαλώνουν στη δεύτερη πατρίδα για να μαθαίνουν την πολιτιστική κληρονομιά των γονιών τους και για να υπάρχει συνέχεια και ο συνδετικός κρίκος που μας κρατά δεμένους με τη μακρινή πατρίδα μας, την Κύπρο, τη θαλασσινή, την μακαρία γη.
1: Κόρη κοπελούες, ελάτε να σας πω τα μέτια του καρπί του Καλλιστράτη με την Κυρκακούντα Αντρώνη.
2: Την Κυρκακούντα Αντρώνη.
1: Να είδε ήταν που γάμνει πολύ ξερκάκι μονιρκάτη γενέκα.
2: Εάν δεν αγούμερτες, γιο.
1: Του Καλλιστράτη ο καρπής παρά πάντα φτηνά είχε για την καβάλα του ένα γαλουρά χάλι πύροψη που του άρεσκε πάντα να το
0: ξυπνά
1: γιατί του που καλός ο ειν και κράτε το καμάρι κι κυρκακού τ' αντρώνικου κοπέλα πονηρή που κάθηκε του γυαλού του κέρδια ζωή.
0: Και ένα διακόψουμε το τραγούδι μας, μιας και στην άλλη άκρη του σύρματος μας έχουμε τον Γιάννη που θα μας πει μερικά πράγματα για τον Παύλο Γιασίδη και τα όσα άκουσε βέβαια. Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα Κέντη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πάλι πολύ μας δρόσησες με τους σπουδαίους μας ποιητές απόψε μια κρύα νύχτα της Μελβούρνης, αγαπητή Κέντη. Πολύ ωραία τα λόγια που είπες για τον Γιασίδη, πολύ ωραία η παρουσίασή σου. Ο Γιασίδης άνθρωπος που ήταν πραγματικά γεμάτος έμπνευση από τον κυπριακό λαό, από την κυπριακή ζωή, από την ζωή της υπαίθρου, από τους έρωτες των νέων, από τα παιχνίδια που έπαιζαν στους αγρούς, αλλά και από τα βάσανα της αγροτιάς και της φτώχειας, καθώς επίσης και την κατάρα που έβαλε σε αυτούς που πρόδωσαν την Κύπρο και έφεραν τους Αττήλες. Το συνταρακτικό αυτό ποίημα του που είπε να μην λιώσετε ποτέ στον τάφο σας εσείς προδότες που μας φέρατε την Τουρκιά. Είναι ένας δυναμικός συνταρακτικός ποιητής. Απόψε θα ήθελα να αρχίσω με ένα ποίημα που θέλω να δείξω πόσο απλός άνθρωπος είναι που θαυμάζει στους ποιητές που ήδη παρουσίασα στο πρόγραμμά σου, Κέντη, τον Βασίλη Μιχαηλίδη και τον Δημήτρη Λιπέρτη, και το ονομάζει το ποίημα του «Η Αθάνατη». Έπρεπε πάντα αθάνατοι να μείνετε στην Κύπρο μας. Εσείς οι δυο, οι πρωτόμαστροι, Βασίλη και Λιπέρτη, φουντίσετε τους στίχους σας πάνω στην χορκατόγλωσσα και εμείς να σας κλουθήσουμε, όχι του όποιος έρθει. Γιατί τώρα που λείψετε, πολλοί επήραν πάνω τους, μάχονται να χαλάσουν τους φασιοθεμελιούς σας, που ξένους να είναι μόλες τους, ζαμπούνιες να κάμνουν,

0: με πόσο θαυμασμό μιλάει αυτός ο ποιητής από την λύση για τον Βασίλη Μιχαλίδη και τον Δημήτρη Λιπέστη, που λέει ότι αυτοί οι δύο λαμπροί πρωτόμαστροι, πρωτομάστορες, μας έδειξαν πώς να κάνουμε την χορκατόγλωσσαν ποιήση.
1: Και να μην ξεχνάμε,
0: αγαπάει,
1: Γιάννη,
0: λοιπόν, με πάθος. Ναι, ορίστε.
1: Να μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι πολλά από τα ποίηματα του Λιασίδη έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, γαλλικά και αγγλικά. Και...
0: Ναι, βεβαίως, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εμείς στην Κύπρο να καταλάβουμε τους θησαυρούς που έχουμε, αγαπητοί Κέντη, γιατί δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Τη στιγμή που, όπως μου είπε και ο άλλος, ο σημερινός λαϊκός μας ποιητής, ο Δημήτρης Ιωάννου, που πήγε στην Κύπρο και απάγγειλε τα ποίηματά του και του είπαν μερικές κυρίες, μα είναι πολύ χωριάτικα αυτά που γράφετε. Δηλαδή, για προς Θεού, να ντρεπόμαστε για αυτή την όμορφη γλώσσα που μιλούμε στην Κύπρο. Και πάλι επίσης να σας διαβάσω και ένα για τους νέους ποιητές πάλι που έγραψε ο Λιασίδης. Πολλοί ευχήκαν ποιητές μούλων τραούθκια τέρκαστα, σαν ψαθαρκές, παράβαζες, στο σπίτι ποντερκάζουν, σκάλουν νοήματα βαθιά, νος του άλλου τους χουμίζονται και πόν να μάθουν γράμματα πολλά να το σκευάζουν, κι είναι τότε να βγάλουν τη δόξα τους ως τάστρα, να φέγγουν μες στη μέση τους γιόντα πεζούνια τάσπρα. Σε έναν καλόν καθηγητή είπα του τα λαλούμενα και είπε μου, μεν τους κρόνεσαι και τίποτε να αξίζουν. Το ζωντανόν εζωντανόν και όλοι τους καταλάβουν το, και οι αροδάμνες κάμνουν συν τριαντάφυλλα, μυρίζουν. Έχουν τον ζωντανόστιχον του τεύκρου του αθία μας, που τους βασανιστές της γης λαλεί τους τα με πάθος. Δίχως να θέλεις πισκαλής, σηκώνεται η τρίχα σου, να πω κανένα στίχον του τσεπέτε αν έχω λάθος. Και μετά απαγγέλει τον στίχο του τεύκρου Ανθία. Κι φίνες, ήρθε η ώρα σας συντρίμια να γίνετε. Οι προσευχές και οι αφορισμοί δεν σας κρατάνε πια. Σάπιες βαρκούλες μια στιγμή στον ωκεανό θα βυθιστείτε, γιατί τα χέρια που ματώσατε σας έχουν σπάσει τα κουπιά. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι άνθρωπος αγωνιστής που υπερασπίζεται τον λαό του, που υπερασπίζεται τους αγωνιζόμενους Κύπριους που θέλουν ελευθερία, και είναι άνθρωπος που διακρίνει την ψευτιά από την υποκρισία, την υποκρισία από την προσποιούμενη λεβεντοσύνη που τους σημερινούς ποιητές, που νομίζουν ότι επειδή μορφωθήκαν και διαβάσαν δύο βιβλία περισσότερα από τον Λιασίδη, προσπαθούν να γράψουν με βαθιά νοήματα για να μοιάσουν με τους Ευρωπαίους, αλλά ο Λιασίδης λέει μας καταδικάζουν, μας χαλούν την ποίηση της Κύπρου μας. Να πούμε όμως, και αν έχουμε ώρα, και κανένα ωραίο του ερωτικό, που τα ερωτικά του είναι τόσο όμορφα, αγαπητοί ακροατές.
1: Έχεις ακριβώς 4,5 λεπτά.
0: Ευχαριστώ. Να πούμε λοιπόν και ένα ερωτικό, η Βρύση. Έλαμνα μες της πορπισάς την παταλόστραταν, καβάλαβα στη μούλα μου τσατσάλιν και σιάστηκα σε μιαν ποταμοθκιάβασιν, μια βρύσιν πότρεσε νερόν κρυστάλλιν. Επία, πόζεξα, ετάισα και πόντισα, έπεσα και έπνασα στο σιός του πλατανιού της, και ποιον να φύω εν εμπόρα που τα μ' άρεσεν ο τόπος και η γλύκα του νερού της. Έχτισα σπίτιν δίπλα της και κόνεψα και άρχεψα σπόρων, φύτεμαν, δεντρούθκια, να πλάσω την παράδεισον που ζώντα μου, να την γεμώσω μαντζελούθκια. Βλέπετε λοιπόν, παρομοιάζει την βρύση με τον έρωτα. Ερωτεύτηκε λοιπόν σε μια βρύση που πήγε να γεμίσει, ερωτεύτηκε τον τόπο και έμεινε εκεί, λέει, για να κάνει οικογένεια, να κάνει αγγελούδια. Είναι τόσο λοιπόν ευρηματικός που πραγματικά μας κατασυγκινεί ο Παύλος Λιασίδης, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε όμως και το πολύ σπουδαίο του ποίημα «Ξυπνάτε», που καλεί τον λαό, τους φτωχούς, να ξυπνήσουν και να επαναστατήσουν. στενταρισμένη της χαράς και της

0: ζωή στα θύματα που σας εξέρασεν η γη γομάριν παραπάνω, χωσμένη πάντα μέσα στους καμούς, στις προσβολές, στα φτύματα, συγκυρτισμένη της δουλειάς πάντα στα ίσια πάνω, και νηστική μερόνυχτα που ζοβολά το στόμα σας, που να γνωρίζετε ποτέ με γλέντι με ευκολία, ζωγράφος στις μουτσούνες σας, ενταχτικά το δρόμα σας, που γιόντες μάσκες φκάλι σας με άσπρη κυμολία, με τούτα ούλα τα κακά, τα τόσα ρε ζηλέμματα, έμενε ύπνος πάνω σας κι ακόμα και κοιμάστε. Σέχ καδημένα τη λαμπρίν, μεν καρτεράτε ψέματα, ξυπνάτε κακορίζικοι, και κούσπους φτιάρκα φτιάστε, να ρίψετε ψηλά βουνά θάλασσες, να μουλώσετε τα μπόιστρα που φέρνουν συν της φτώσιας την κομμάρα, αν της λογής αδύνατον που τάχα να γλιτώσετε, και να έχετε πάντα πελάν τα δάμου την κατάρα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ζητάει από το λαό που ζει μέσα στη φτώχεια, στην κακομοιριά, τη μιζέρια, να ξυπνήσει και να πάρει φτιάρια, να πάρει κούσπους, να ρίξει βουνά, να γεμίσει θάλασσες. Μπορεί δηλαδή ο λαός να τα κάνει όλα, φτάνει να καταλάβει ότι ζει σε μια κοινωνία ταξική, στην οποία πάντα τον εκμεταλλεύονται.
1: Και με αυτή την νότα, Γιάννη, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του προγράμματος μας, αλλά θα σε βάλουμε και πάλι on the spot. Επειδή στο τέλος αυτού του μήνα είναι και η επέτειος που χάσαμε ένα άλλο μεγάλο παιδί της Κύπρου μας, αυτή τη φορά όχι βέβαια στην ποιήση, αλλά στη ζωγραφική, θα μιλήσουμε για τον Μιχάλη Κάσολο. Και θα θέλαμε να είσαι και πάλι μαζί μας, αν μπορέσεις να μας κάνεις παρέα.
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Το Μιχάλη Κάσολο, που δυστυχώς πήγαν οι ατύλες να τον ληστέψουν και το χτύπησαν και επέφεραν λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, αυτού του σπουδαίου ζωγράφου. Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, η προδοσία ήταν τόσο μεγάλη που χάσαμε σπουδαίους ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Και ευχαριστούμε, Γιάννη. Να έχετε καλό βράδυ στην οικογένεια και καλό ξημέρωμα, καλύτερο ξημέρωμα. Αγαπητοί ακροατές, καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να έχετε καλή εβδομάδα, γερή και δυνατή, και πάλι μαζί θα είμαστε.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Αρχίζουμε το πρωινό πρόγραμμα της Τετάρτης που είναι μεταξύ 7 και 8. Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, έχουμε μία ποικίλη ώρα που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Στην περασμένη εκπομπή είχαμε μια αναφορά στον Λάκη Χαλκιά. Στην προπερασμένη είχαμε επίσης μια αναφορά στη Μεριλίδα. Σήμερα η αναφορά μας θα είναι στο έργο του Διονυσίου Σολομού, «Η γυναίκα της Ζάκυθος». «Η γυναίκα της Ζάκυθος» είναι ένα σατυρικό έργο του Διονυσίου Σολομού. Το έργο αυτό γράφτηκε μεταξύ 1826, χρόνο της πολιορκίας και εξόδου του Μεσολογγίου, και το 1833. Στο ποίημα ο Σολομός μεταχειρίζεται βιβλικό ύφος και συμβολισμούς. Μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης του Διονυσίου του Ιερομόναχου, ο ποιητής στιγματίζει την εθνική αναισθησία και σκληρότητα μιας τοπικής αρχόντισσας, της Ζάκυνθος, και την αντιπροβάλλει με τον πόνο και ηρωισμό των γυναικών του Μεσολογγίου. Για όποιους θέλουν να τηλεφωνήσουν, να πούν κάτι, να διαβάσουν κάτι,

ή να απευθύνουν ένα χαιρετισμό, το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Προχωράμε λοιπόν να ακούσουμε το έργο του Σολομού, η γυναίκα της Ζάκηθος. Λέγεται Ζάκηθος στο Σολομό, της Ζάκηθος, όπως το λέμε σήμερα.

Μουσική επένδυση Κυριάκος Σπέτσας. Τραγουδούν μέλη της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με διευθυντή το Λικούργο Αγγελόπουλο. Ηχογράφηση Γιάννης Ιγλέτος.

Εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λίπιου, για να περιγράψω ό,τι στοχάζουμε, λέγω. Ό,τι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές, και ήτανε καλοκαίρι και ήταν η ώρα όπου θολώνουνε τα νερά και είχα φτάσει πια στα τρία πηγάδια και ήτανε εκεί τριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε, εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήτουν πολύ νερό και το είδα ως τη μέση γεμάτο και είπα «Δόξα Σύ ο Θεός, γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η ευχαριστία του ανθρώπου. Και η δίκαιη κατά τη Θεία Γραφή πόσοι είναι?» Και συλλογίζοντας αυτό, επέξανε τα μάτια μου στα χέρια μου όπου ήτανε απειθωμένα στο φιλιατρό, και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού, είπα «Τάχα, να είναι πολλά!» Και αρχίνησα και σύγκρανα τον αριθμό των δικαίων όπου εγνώριζα με αυτά τα πέντε δάχτυλα. Και βρίσκοντας πως σε τούτα επερισέβανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου. Και έστεκα και θεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολλή ώρα και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουνα στενεμένος να λιγοστέψω. Και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση. Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά και τα χτυπούσα ανήσυχα απάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω το νου μου να έβρει κάνε τρεις δίκαιους. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωτικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα τρία μου έρμα δάχτυλα και έκαμα το σταυρό μου. Έπειτα, θέλοντας να ρυθμίσω τους άδικους,

0: έχωσα το ένα χέρι μέσα στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόταν ολότερα. Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλον αριθμό. Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του. Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό μες στο πηγάδι και είδα προβγαλμένα δύο κέρατα. Και μου ήρθε στο νου μου περισσότερο από όλους αυτούς η γυναίκα της Άκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους. Και γυρεύοντας να ειδώ εάν μέσα σε αυτή την ψυχή εις την οποία αναβράζει η κακία του σατανά αν έπεσε ποτέ η απεθύμια του παραμικρού καλού, έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μέσα στο θερμό». Και είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα και εξάνοιξα την αλετροπόδα όπου με εφραίνει πολύ. Και ευγιάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Άκυθος. Και ειδού καμία δωδεκαρία ψωρόσκυλα που ήθελανε να μου εμποδίσουν το δρόμο. Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτσοβολήσω για να μην εγγίξω την ψώρα και τα αίματα που είχανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζουμε και ήρθανε βαδίζοντας σημότερά μου. Όμως εγώ εκαμώθηκα πως σκύφτω να πάρω πέτρα και έφυγαν όλα και εξεθύμεναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσα τους, το ένα δαγκώνοντας το άλλο. Αλλά ένας, όπου διαφέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε κι αυτός μια πέτρα και βάνοντας ο άφθιος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονύσιου Ιερομόναχου, δεν το πήτυχε, γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποία ετείναξε την πέτρα εστραβοπάτησε και έπεσε. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Αγίου Λύπιου, παρηγορημένος από τις μυρωδίες του κάμπου, από τα γλυκότρεχα νερά και από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος εφαινόταν από πάνω από το κεφάλι μου μία ανάσταση.
1: Κεφάλαιον δεύτερο. Ο ιερομόναχος πολεμάει να παρηγορηθεί.

0: Το λοιπόν το κορμί της γυναικός ήταν μικρό και παρμένο και το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τις αυδέλες που έβανε για να ρουφήξουν το τικτικό και από κάτω εκκρεμόντανε δυο βυζιά ως αν καπνοσακούλες. Και αυτό το μικρό κορμί επερπατούσε γοργότατα και η αρμή της εφαινόντανε ξεκλείδωτη. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού και έβλεπες ένα μεγάλο μάκρο αν εκείταζες από την άκρη του πηγονιού ως την άκρη του κεφαλιού, εις την οποία ήταν μια πλεξίδα στρογγυλοδεμένη και από πάνω ένα χτένι θεόρατο. Και όποιος ήθελε σημώσει την πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα, ήθελε έβρει το τέταρτο του κορμιού στο κεφάλι. Και το μάγουλό της εξερνούσε άγριο, το οποίο ήταν πότε ζωντανό και πότε πονηδιασμένο και μαραμένο. Και άνοιγε κάθε λίγο ένα μεγάλο στόμα για να αναγελάσει τους άλλους και έδειχνε τα κάτω δόντια τα μπροστινά μικρά και σάπια που εσμίγανε με τα απάνω που ήταν λευκότατα και μακρία. Και μόλον που ήταν εννιά, η μιλίνγκη και το μέτωπο και τα φρύδια και η κατεβασία της μύτης γεροντίστηκα. Πάντα γεροντίστηκα, όμως ξεχωριστά όταν ακουμπούσε το κεφάλι της εις το γρόθο το δεξί, μελετώντας την πονηριά. Και αυτή η θωριά η γεροντίστικη ήταν ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα, και το ένα ήταν ολίγο αληθόρικο, και στριφογυρίζανε εδώ και εκεί γυρεύοντας το κακό, και το βρίσκανε και όπου δεν ήτουν. Και μες στα μάτια της άστραφτε ένα κάποιον τι που σ' έκανε να στοχαστείς ότι η τρελάδα ή είναι λίγο που την άφησε ή κοντεύει να την κυτρεμήσει. Και τούτη ήταν η κατοικιά της ψυχής της, της πονηρής και της αμαρτωλής. Και φανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας. Και όταν μιλούσε κρυφά για να βλάψει τη φήμη του ανθρώπου, έμοιαζε η φωνή της με το ψιθύρισμα του ψαθιού πατημένο από το πόδι του κλέφτη. Και όταν εμίλια δυνατά, εφαινότουνα η φωνή της εκείνη όπου κάνουν οι άνθρωποι για να αναγελάσουν τους άλλους. Και μόλον τούτο, όταν ήτουν μοναχοί, επήγαινα στον καθρέφτη και κοιτώντας εγέλουνε και ακλαίε. Και εθάργε πως είναι η ωραιότερη από όσες είναι στα εφτάνισα. Και ήταν για να χωρίζει ανδρόγυνα και αδέρφια επιδέξια σαν το χάρο. Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδελφής της, εξύπναε τρομασμένη. Ο φθόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά της ετραβούσανε πάντα τα σωθικά. Σαν τα βρωμόπεδα της γειτονιάς τα βλέπεις ξεντερολογισμένα και λερωμένα να σημαίνουν τα σήμαντρα του πανηγυριού και βουρλίζουν τον κόσμο. Αλλά μιλώντας πάντα για τα κακά των άλλων γυναικών, έσωσε ο νους της και επιρρώθηκε. Και αισθανόταν μια κάποια γλυκάδα εις το να τα ξαναμελετά η μονάχη της. Μόλον τούτο ευαστιότουνα από τα κακά έργατα. Αλλά επειδή αγρίκουνε που την έλεγαν άσχημη, ευλάφτηκε η φιλαυτία της και ακριμάτισε.
1: Κεφάλαιον τρίτο. Οι μισολογκίτισες.

και συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επογειωκούσαν το Μισολόγγι και συχνά ολημερνής και κάποτε ολονυχτής έτρεμε η Ζάκυθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μισολογγίτισες έπερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Στην αρχή εντρεπόντουν να βγουνε και προσμένανε το σκοτάδι για να πρόσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες. Και είχανε δούλους και είχανε σε πολλές παιδιάδες και γύρια και πρόβατα και βόηδα πολλά. Ακολούθως ευγιαζόντανε και συχνοτιράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή. Ετρέχανε ολημερνής και όταν εκουραζόντανε εκαθόντανε στα κρογιάλι και ακούανε γιατί εφοβόντανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια γυρεύοντας. Και λαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μισολογγιού και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον παύτοχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε και κάνανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και κλαίοντας.

0: Κεφάλαιον τέταρτο. Οι γυναίκες του Μισολογγιού διακονεύουνε και η γυναίκα της Ζάκυθος έχει δουλειά.
1: Ωστόσο η γυναίκα της Ζάκυθος είχε στα γόνατα τη θυγατέρα της και πολέμαει να την καλοπιάσει. Έβαλε το λοιπόν το σδρουλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει, και έλεγε φιλώντας τα μάτια της τη γιατρός της:
2: «Μάτια μου, ψυχή μου, να γίνεις καλή, να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε

0: τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι και να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά.
1: Και αφού την εχάιδεψε και της εφίλησε τα μάτια και τα χείλα, την άφησε απάνω στην καθήκλα λέοντάς της:
0: «Να και ένα καθρεφτάκι, και κοιτάξου που είσαι όμορφη και μου μοιάζεις».
1: Και η κόρη που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά ησύχασε και από τη χαρά της εδάκρισε. Και ειδού μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτε σ' αύξενε, και σταμάτησε κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού παρεσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του Μισολογγιού, εβάλανε το δεξί του στα στήθια και προσκυνήσανε και εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες.
0: Και έτσι δα πώς, τι κάνουμε, θα παίξουμε, τι ορίζετε κυράδες? Εκάμετε ανεβαίνοντας τόση ταραχή με τα σιρτοπάπουτσα, που λογιάζω πως ήρθετε να μου δώσετε προσταγές.
1: Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες. Αλλά μία είπε:
2: «Αμ' έχεις δίκιο. Είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου, και εμείς είμαστε ξένες και ολοσπρόξιμο θέλουμε».
1: Και τότε η γυναίκα της Άκυθος την αντίσκοψε και αποκρίθηκε: «Κερά δασκάλα, όλα τα χάσετε, αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε».
0: «Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου. Και η αφεντιά σου, δεν ήσουν στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου? Και τι σας έλειπε και τι κακό είδετε από τον Τούρκο? Δεν σας άφηνε φαϊτά, δούλους, περιβόλια, πλούτια? Και δόξα σοι ο Θεός, είχετε περισσότερα από εκείνο που έχω εγώ. Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο, που ερχόστανε τώρα σε μέ να μου γυρέψετε και να με βρίσετε? Νέσκε, ευγήκε το όξο να κάμετε παλικαριές. Οι γυναίκες σε πολεμούσετε. Όμορφο πράγμα που ήθελε ήστενε με τουφέκι και με βελέσι. Ή εβάλετε και βρακί. Και κάτι εκάμετε στην αρχή, γιατί επήρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόριε ποτέ του να υποπτευθεί τέτοια προδοσία? Το θέλει ο Θεός? Δεν ανακατονώστενε με δάφτων μέρα και νύχτα? Τόσο κάνει κι εγώ να μπήξω το μαχαίρι μες στο ξημέρωμα στο λαιμό του αντρός μου, που να τον επάρει ο διάολος. Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματά σας κακά, θέλετε να πέσει το βάρος απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει το Μισολόγγι. Βάνουνε σε τάξη την Ελλάδα τη Ζουρλή οι βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες. Και όσοι μείνουν από τον ξελοθραμό, έρχονται στη Ζάκυθο να τους φρέψουμε, και με την κοιλιά γεμάτη μας βρίζουνε».
1: Λέοντας, εσιώπησε ο λίγο, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια τις γυναίκες του Μισολογγιού.
0: «Και έτσι ξέρω και μιλώ και εγώ, ναι ή όχι? Και τώρα δα τι ακαρτερείτε. Ευρήκετε ίσως ευχαρίστηση να με ακούτε να μιλώ? Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά παρά να ψωμοζητάτε. Και να πούμε την αλήθεια, στοχάζουμε πως θα είναι μια φαράπαψη για όποιον δεν τρέπεται. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά».
1: Και φωνάζοντας τέτοια, δεν ήταν πλέον το τρυπίθα μου μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή, γιατί σηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών και μόλις άγγισε το πάτωμα. Και γρήλωσε τα μάτια, και το άβλαυτο μάτι εφάνηκε αληθόρικο, και το αληθόρικο έσχιαξε. Και γίνηκε σαν την προσωπίδα την ύψινη που χύνουν οι ζωγράφοι στα πρόσωπα των νεκρών για να... Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή έλεγε:
2: «Ο διάβολος ίσως την είχε αδράξει, αλλά εμετάνωσε και την άφησε για το μίσος που έχει του κόσμου».
1: Και η θυγατέρα της κοιτάζοντάς την εφώναξε, και οι δούλοι εξαστόχησαν την πείνα τους, και οι γυναίκες του Μισολογγιού εκατέβηκαν χωρίς να κάμουνε ταραχή. Ετότε η γυναίκα της Άκυθος, βάνοντας την απαλάμια πάνω στην καρδιά της και αναστενάζοντας δυνατά, είπε:
0: «Πώς μου χτυπάει, Θεέ μου, η καρδιά που μου έπλασες τόσο καλή. Με συγχύσανε αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι πόρνες. Αλλά εσύ, κόρη μου, δεν θε να σε πόρνη σαν την αδερφή μου και σαν τις άλλες γυναίκες του τόπου μου. Κάλλιο θάνατος. Και εσύ, μάτια μου, εσκιάχτηκες. Έλα, στάσου ήσυχη. Γιατί αν αναδεχτείς από αυτή την καθήκλα, κράζω ευθύς πίσω εκείνες τις τρίγλες και σε τρώνε».
1: Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγειριό, χωρίς να καρτερέσουν την προσταγή της γυναικός. Και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα τους. Και η γυναίκα ετώτες εμπήκε στο δώμα της. Και σε λίγο έγινε μεγάλη σιωπή. Και άκουσα το κρεβάτι να τρίζει πρώτα ολίγο και κατόπι πολύ. Και ανάμεσα στο τρίξιμο ευγαίνανε λαχανιάσματα και γονγκισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, και ό,τι έβγαινα από τη θύρα του σπιτιού απάντηξα τον άνδρα της γυναικός όπου ανέβαινε.
3: Κεφάλαιον πέμπτο. Προφητεία απάνω στο πέσιμο του Μισολογγιού.
1: Και ακολούθησα τις γυναίκες του Μισολογγιού, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλι, και εγώ ήμουν από πίσω από μια φράχτη και εκείταζα, και κάθε μία έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι κι ανεμάζωξε και κάμανε ένα σωρό, και μία από αυτές, απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό, φώναξε:
2: «Αδελφάδες, ακούτε? Αν έκαμε ποτέ τέτοιο σεισμό σαν και τώρα, το Μισολόγγι ίσως νικάει, ίσως πέφτει».
1: Και εκίνησα για να φύγω και είδα από πίσω από την εκκλησία, είδες πως τη λένε, μια γριούλα, όπου είχε στήσει ανάμεσα στα χόρτα μικρά κεράκια και έκαιε λιβάνι. Και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι ανέβαινε και ασήκωνε τα ξερόχερα, παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας και αναδεύοντας το ξεδονγιασμένο στόμα, επαρακάλλιε. Και εγώ άκουσα μέσα μου μεγάλη ταραχή και με συνεπήρε το πνεύμα στο Μεσολόγγι και δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε τη χώρα, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τα σπίτια, μήτε τη λίμνη. Και κατασκέπαζε όλα τα πάντα μία καπνούρα, γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπενέκι. Και ύψωσα τα μάτια και τα χέρια κατά τον ουρανό για να κάμω δέηση με όλη τη θερμότητα της ψυχής. Και είδα μες των καπνών, φωτισμένη από μια ανακατάπαυστη σπιθοβολή, μια γυναίκα με μια λύρα στο χέρι που σταμάτησε ανάερα μες την καπνούρα. Και μόλις έλαβα καιρό να θαμάξω για το φόρεμά της, που ήτανε μαύρο σαν του λαγού το αίμα, σταμάτησε η γυναίκα μες την καπνούρα και κοίταε τη μάχη, και η μυρία σπίθα όπου πετιέται ψηλά εγγίζει το φόρεμά της και σβαίνεται. Άπλωσε τα δάχτυλα στη λύρα και την άκουσα να ψάλει τα ακόλουθα.
2: Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο. Κι από όπου χαράζει κι ως όπου βυθά.
1: Κι ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια της η θεά, οι δικοί μας εκάνανε φοβερές φωνές για την νίκη που εκάνανε. Και οι δικοί μας και όλα μου έγιναν άφαντα, και τα σωθικά μου πάλι φοβερά εταραχτήκανε, και μου φάνηκε πως εκουφάθηκα και εστραβώθηκα. Και σε λίγο είδα ο μπρος μου τη γριούλα όπου μου έλεγε:
2: «Δόξασαι ο Θεός, ιερομόναχε. Έλεα πως κάτι σου ήρθε. Σε έκραζα, σε κούνια, και δεν άκουγες τίποτης, και τα μάτια σου εσταμάτιζαν στον αέρα, ενώ τώρα στα στερνά η γη σε σκυρτούσε σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τώρα ότι έπαψε που ετελειώσανε τα κεράκια και το λιβάνι, λες οι δικοί μας να εκερδέσανε?»
1: Και εκίνησα με το χάρο μες στην καρδιά μου να φύγω. Και η γριούλα έπειτα που εφίλησε το χέρι, κάνοντας μια μετάνοια, είπε:
2: «Και τι παγωμένο που είναι το χέρι σου.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες, συνεχίζουμε με τη γυναίκα της Ζάκυνθος. Είναι ένα σατυρικό έργο του Διονυσίου Σολομού. Το έργο αυτό γράφτηκε μεταξύ 1826, χρόνο της πολιορκίας και εξόδου του Μεσολογγίου, και το 1833. Στο ποίημα ο Σολομός μεταχειρίζεται βιβλικό ύφος και συμβολισμούς. Μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης του Διονυσίου του Ιερομόναχου, ο ποιητής στιγματίζει την εθνική αναισθησία και σκληρότητα μιας τοπικής αρχόντισσας της Ζακύνθου και την αντιπροβάλλει με τον πόνο και τον ηρωισμό των γυναικών του Μεσολογγίου. Για όσους θέλουν να τηλεφωνήσουν, να πούν κάτι, να διαβάσουν ή να απευθύνουν ένα χαιρετισμό, το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Προχωράμε, η γυναίκα της Ζάκυνθος.
1: Κεφάλαιον έκτο. Το μέλλοντα γεννάμενο παρόν. Η κακία είναι το τέλος.

0: Και κοίταξα τριγύρου και δεν έβλεπα τίποτες και είπα, ο Κύριος δε θέλει να ειδώ άλλο. Και γυρίζοντας το πρόσωπο όπου ήταν οι πλάτες μου, εκκίνησαν για να πάω στον Αελίπιο. Αλλά άκουσα να τρέμει η γη από κάτω από τα πόδια μου και πλήθος αστραπές αιγιώμοζαν τον αέρα, πάντα αυξένοντας τη γοργότητα και τη λάμψη. Και εσκιάχθηκα, γιατί η ώρα ήταν κοντά στα άγρια μεσάνυχτα, τόσο που έσπρωξα ομπρός στα χέρια μου, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου δεν έχει το φως του. Και βρέθηκα πίσω από έναν καθρέφτη, ανάμεσα σε αυτόν και στον τοίχο, και ο καθρέφτης είχε το ψήλο του δώματος. Και μια φωνή δυνατή και ογλίγορη μου εβάρεσε την ακοή, λέγοντας,
1: «Ω Διονύσια ιερομόναχε, το μέλλον δάθενα γένει τώρα για σε παρόν, ακαρτέρι και βλέπεις εκδίκησιν του Θεού».
0: Και μια άλλη φωνή μου είπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας. Και αυτή η δεύτερη φωνή ήταν ενού γέρου που απέθανε και είχα γνωρίσει. Και θαύμαξα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουσα την ψυχή του ανθρώπου να τραυλίζει. Και άκουσα ένα τρίτο μουρμουριτό που εφαινόταν μια φυσή ματιά μες τον καλαμιώνα, όμως δεν άκουσα λόγια. Και κοίταξα ανάερα για να ξανοίξω πού θενε βγαίνανε αυτές οι φωνές. Και δεν είδα παρά τους δυο χοντρούς και μακρύους πέρονους που ευγαίνανε από τον τοίχο, στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης δεμένος από τη μέση. Και αναστενάζοντας βαθιά, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γελασμένος, αγρίκησα μυρωδιά, απολύψαν. Και βγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρου και είδα αντίκρυ από τον καθρέφτη στην άκρη της κάμερας ένα κρεβάτι, και κοντά στο κρεβάτι ένα φως. Και φαινότουνα πως δεν ήτουνα μέσα στο κρεβάτι τίποτες, και απάνω ήτανε πολύ μίγα κουλουμωτή, και απάνω στο προσκέφαλο είδα σαν μια κεφαλή ακίνητη και λιανή, σαν εκείνες που κάνουνε στα χέρια και στα στήθια οι πελαγίσοι με το βελόνι. Και είπα μέσα μου, ο Κύριος μου έστειλε τούτη τη θωριά για σύμβολο σκοτεινό της θέλησής του. Για τούτο εγώ, παρακαλώντας θερμά τον Κύριο να καταδεχτεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα το κρεβάτι. Και κάτι αναδεύτηκε μέσα στα σεντόνια τα λερωμένα και ξεντεραλοϊσμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα στην εικόνα του προσκέφαλου, εταραχτήκανε τα σωθικά μου, γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκυθος, που εκοιμότουνα σκεπασμένη από το σεντόνι ως το λαιμό, όλη φθαρμένη από το τυχτικό.
2: Κεφάλαιον έβδομο. Δε σου δίνω μήτε ένα ψύχαλο.
0: Αλλά εκαλοκοίταξα εκείνον τον ύπνο και κατάλαβα που ήθελε βαστάξει λίγο για να δώσει τόπο του αλουνού, που είναι χωρίς ονείρατα. Και επειδή εκεί μέσα δεν ήταν ούτε φίλος, ούτε δικός, ούτε γιατρός, ούτε πνευματικός, εγώ Διονύσιος ιερομόναχος έσκυψα και με τα καλά της έλεγα να ξαγορευτεί. Και αυτή εμισάνοιξε το στόμα της και έδειξε τα δόντια της, ακολουθώντας να κοιμάται. Και ειδού η πρώτη φωνή, η αγνώριστη, που μου είπε στο δεξί αυτή,
1: «Η δύστυχη θρέφει πάντα στο νου της φούρκες, φυλακές και Τούρκους που νικάνε και Γρεκούς που σφάζονται. Τούτη τη στιγμή βλέπει στον ύπνο της το πράγμα που πάντοτες απεθύμουνε. Ήγουν την αδερφή της που διακονεύει, και για τούτο την είδες τώρα που εχαμογέλασε».
0: Και η δεύτερη φωνή που εγνώριζα εξανά είπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας και κάνοντας ένα σωρό όρκους, καθώς από ζώντας εσυνηθούσε.
1: «Αλήθεια, μα την Παναγιά, άκουσε εδώ, αλήθεια, μα τον Άι Νικόλα, άκουσε εδώ, αλήθεια, άκουσε εδώ, μα τον Άι Σπυρίδωνα, αλήθεια, μα τα αγνάχραντα μυστήρια του Θεού».
0: Και ειδού πάλι το μουρμουριτό που εφαινότουνα η φυσιματιά μες τον καλαμιώνα. Ξάφνου Η γυναίκα έβγαλε το χέρι από το σεντόνι και χτύπησε και οι μύγες ασηκωθήκανε. Και ανάμεσα στη βουή όπου εκάνανε, άκουσα τη φωνή της γυναικός όπου εφώναξε:
3: «Όξο πόρνη από εδώ! Δε σου δίνω μητε ένα ψύχαλο!»

0: και τίναξε το χέρι όξα από το κρεβάτι σαν για να διώξει μακριά την αδελφή της που της φαινόταν πως ήθελε να διακονέψει. Και ξεσκεπάστηκε σχεδόν όλη από το λερωμένο σεντόνι και φάνηκε ένα ψοφογάτσουλο όπου ξετρουπώνει από την κροπιά ένας ανεμοστρούφουλας. Αλλά εχτύπησε το χέρι της σε μια κάσα πεθαμένου που ευρέθηκε εκεί ξάφνου και κόπηκε το όνειρο της αμαρτωλής. Και άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας την κάσα ανατρίχιασε, γιατί εσκιάχτηκε μην τη βάλανε εκεί στο χάζοντάς την επεθαμένη. Και ετοιμαζόταν να φωνάξει δυνατά για να δείξει πως δεν πέθανε, αλλά ειδού προβαίνει από την κάσα μία κεφαλή γυναίκια φθαρμένη και αυτή από το τυχτικό που αγκαλά και πλέον ηλικιωμένη πολύ της έμοιαζε. Πηδάει στη ζερβιά του κρεβατιού, αλλά εχτύπησε τη μούρη της σε μια άλλη κάσα και όξα από αυτή ένα κεφάλι γέρου που ήταν ο γέρος που εγνώριζα. Και έτσι εγνώρισα ότι έμελε της γυναικός βρεθεί πριν ξεψυχήσει ανάμεσα στον πατέρα της και στη μάνα της και στη θυδατέρα της. Και έφρυξα και έστριψα στην αντίκρη μερία το πρόσωπό μου και ξανάσανε το μάτι μου στον καθρέφτη, ο οποίος δεν έδειχνε παρά τη γυναίκα μοναχή και εμέ και το φως. Γιατί τα σώματα των άλλων τριών ησυχάσανε στο μνήμα τους, από τα οποία θα πεταχτούν όταν βαρέσει η σάλπιγγα, μαζί με εμέ, το Διονύσιο τον Ιερομόναχο, μαζί με τη γυναίκα της Ζάκυθος, μαζί με όλα τα τέκνα του Αδάμ στη μεγάλη κοιλάδα του Ιωσαφάθ. Και άρχισα να συλλογιστώ απάνω στη δικαιοσύνη του Θεού που θα είναι αυτή την ημέρα φανούσιμη, και το μάτι προσιλωμένο στον καθρέφτη εμποδίστηκε από το λογισμό. Αλλά ακολούθως ο λογισμός εμποδίστηκε από το μάτι, επειδή στριφογυρίζοντας εγώ έπειτα τα μάτια εδώ και εκεί, καθώς κάνει ο άνθρωπος που συλλογίζεται πράγμα δύσκολο που πολεμάει να καταλάβει, είδα από την κλειδονότρουπα που κάτι εμπόδιζε το φως και βάστουνε πολλή ώρα και έπειτα εξαναφαινότουνα και ακουότουν ακολούθως ένα μουρμουριτό στην άλλη κάμερα και δεν καταλάβαινα τίποτες και ξανακοίταξα στο μέρος της οπτασίας και ήτανε μεγάλη σιωπή και δεν άκουες να βουίζει μητε μια μύγα από τόσο πλήθος, γιατί ήταν όλες μαζωμένες στον καθρέφτη, ο οποίος εις πολλά μέρη επαράστενε το χρώμα του πέπλου που το βάνουνε όταν λείπει για πάντα κανένας από τη φαμελιά.
1: Κεφάλαιον 8. Το ζωνάρι.
0: Αλλά η μάνα της, χωρίς να κοιτάξει κατά τη θύρα, χωρίς να κοιτάξει τη θυγατέρα της, χωρίς να κοιτάξει κανέναν, αρχίνησε.
2: Ετούτη τη στιγμή το μάτι και το αυτί του παιδιού σου σε παραμονεύει από την κλειδονότρουπα και σε απομακραίνει, γιατί σκιάζεται το κακό σου. Κι έτσι έκαμες και εσύ με μέ. Για τούτο σώδωσα την κατάρα μου γονατισμένη και ξέπλεκη στην πίκρα της ψυχής μου, όταν ασήμεναν όλες οι εκκλησίες την ημέρα του Πάσχα. Στην ξανάδωσα μίαν ώρα πριν ξεψυχήσω, και τώρα στην ξαναδίνω, κακό και ανάποδο θηλυκό. Και η τρίδιπλη κατάρα θέλει είναι αληθινή και ενεργητική στο κορμί σου και στην ψυχή σου, καθώς είναι αληθινά και ενεργητικά στον φαινούμενο και στον αόρατο κόσμο τα τρία προσώπατα της Αγίας Τριάδας.
0: Έτσι λέοντας, έβγαλε ένα ζωνάρι που ήταν του ανδρός της, το χουχούλησε τρεις φορές και το πέταξε μέσα στα μούτρα της. Και ο γέρος ετράβλησε ετούτα τα ύστερα λόγια και η παιδούλα αναδεύθηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί.

0: και χαθήκανε με τις κάσες και η γυναίκα μοναχά τότε άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί και χύθηκε πηδώντας ψηλά σαν δάστρο το καλοκαίρι που στον αέρα χύνεται 10 οργές άστρο και χτύπησε στον καθρέφτη και οι μύγες εφύγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές και αυτή λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της έτρεχε εδώ και εκεί ανοιγοκλειώντας τη φούχτα κάτι να βρει να διαφεντέψει και ήβρικε το ζωνάρι και με εκείνο άρχισε να χτυπάει και όσο χτυπούσε τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή εκατατρόμαζε όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα και την άφησε ο νους. Αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε, η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα. Γιατί τρέχοντας με το ποκάμισο που η φιλάργυρη το είχε κάμει κοντό, έτρεξε το μάτι της στον καθρέφτη και σταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της και άπλωσε το δάχτυλο και αναγέλασε.
1: Ω κορμί, τι ποκάμισο. Καταλαβαίνω εγώ. Και ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηρία του. Εκείνο το ποκάμισο με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμος να κρυματίσει. Αλλά ποιος να είναι. Μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, είσαι εσύ, μπομπόκορμο, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού, τσίμπλα της γουρούνας, σκατή, γαϊδούρα, κοπρολόγα. Να τέλος πάντων ό,τι σου προφήτεψα και οι φίλοι σου, οι αγαπημένοι. Δε σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις, να σου κάνω ψυχικό? Τώρα στο κάνω. Να ειδώ ας σου μείνει φωνή να πεις πως είμαι μουρλή.
0: Έτσι λέοντας έκαμε ένα γύρο και βάλθηκε με μεγάλη λύση να χορεύει. Και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της και τα μαλλιά μαύρα και λιγδωμένα έλεγες πως είναι φιδόπουλα όπου γένονται ανάμεσό τους κομμάτια απάνω στον κορνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μία θηλιά και ο χορός εβάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά και είπε:
1: ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη να σου κάνω το ψυχικό, γιατί έρχεται κάπου καπογάιδαρος ο γιατρός όπου θα σε έχει και εκείνος και τους καρφίστηκε πως είμαι άρρωστη.
0: Και πήγε πίσω από τον καθρέφτη και την άκουσα να κάνει μεγάλη ταραχή και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα φωνάζοντας:
1: να μάτια μου το ψυχικό!
0: Τότε έπεσα με τα γόνατα χάμου να κάμω δέηση για να την κάμει ο Κύριος να μην είναι έξω φρενών. Κάνε για το λίγο ακόμη που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και τελειωμένη η δέηση εκείταξα χάμου ο πίσω από τον καθρέφτη στοχάζοντάς την ελιγωμένη και δεν ήταν εκεί. Και αισθάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μαγουλά μου και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου: ο Θεός ξέρει που έφυγε η δύστυχη, ενώ επαρακάλεσα για αυτήν με τη θέρμη της ψυχής μου. Και επέρασα πέρα με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο να πάω να την έβρω και άκουσα στο μέτωπον κάποιον τύπου με χτύπησε και έπεσα ξαφνισμένος στα άσκελα και είδα τη γυναίκα της Άκυθος που εκκρεμότουνα και εκοιμάτιζε.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε το ποίημα, σατυρικό ποίημα, αλλά συμβολικό επίσης, το Διονυσίου Σολομού, «Η γυναίκα της Ζάκυνθος». Είναι «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», γράφει ο Σολομός. Προχωράμε. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: το διήγημα. Που μας διαβάζει. Ναι, θέλεις να διαβάσεις το διήγημα, να διάβασες την περασμένη εβδομάδα.
1: Σ' ακούω πολύ βαθιά, γιατί Χριστό.
0: Με ακούς τώρα.
1: Σ' ακούω, αλλά πολύ βαθιά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, για να δούμε τώρα.
1: Στην να μ' ακούς τουλάχιστον.
0: Εγώ σ' ακούω μια χαρά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα με ακούς τώρα.
1: Τ' ακούω πολύ καλά.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σε ακούσουμε, Αντριάννα.
1: Να συνεχίσουμε την ιστοριούλα που είχαμε αρχίσει την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, Χρήστο.
0: Ναι, ναι, ναι, στο προηγούμενο πρόγραμμα.
1: Όσοι ναι, όσοι ακούσανε, ακούσανε την περασμένη φορά. Εμείς συνεχίζουμε τώρα. Θα αφήσω μερικές σελίδες για να συντομεύσω την ιστορία. Και πηγαίνω την ώρα που φεύγαμε, ας πούμε, από το χωριό μας. Το λεωφορείο ήρθε. Θα ήθελα στη σπίκα, αν με ακούς, Χρήστο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολα. Με ακούς καλά?
0: Ναι, ναι, ναι, σε ακούω μια χαρά, πολύ καλύτερα.
1: Οκ, okay. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Μια στιγμή. Okay. Το λεωφορείο ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Άνοιξαν οι πόρτες και άρχισαν να κατεβαίνουν επιβάτες οι χωριανοί μας που ερχόταν από το Ροδολίβος, από Σέρες και από άλλα μέρη. Την ίδια στιγμή οι γονείς μου φόρτωναν τις βαλίτσες μας στο λεωφορείο. Ανεβήκαμε, άνοιξαμε τα παράθυρα και χαιρετούσαμε τους χωριανούς μας που είχαν περικυκλώσει το λεωφορείο και φώναζαν κουνώντας τα χέρια. Στο καλό χωριανοί, καλό ταξίδι, με το καλό πάλι να έρθετε πίσω. Από τότε δεν τους ξαναείδα πια. Στα αυτιά μου όμως έρχονται ακόμα οι φωνές τους που αντιχούν «Γεια σας» στο καλό χωριανί. Το λεωφορείο ξεκίνησε σιγά σιγά. Στην αρχή μετά ανέπτυξε ταχύτητα, αφήνοντας πίσω θλιμμένα και δακρυσμένα πρόσωπα. Θα αφήσω μερικές σελίδες, Χρήστο, και συνεχίζω. Το λεωφορείο τρέχει, μαζί του και όλοι εμείς με τις σκέψεις μας. Ο καθένας παίρνοντας μας μακριά, τον καθένα μας, από το, εκείνο το μικρό χωριουδάκι, το μικρό Σούλι, που αγαπήσαμε τόσο πολύ. Εγώ ένιωθα ότι την αγάπη μου και τη σκέψη μου για τον τόπο μου και για το μικρό αυτό αγαπημένο χωριουδάκι μου δεν θα μπορέσει να μου τις απομακρύνει και να τις βγάλει τίποτα από την καρδιά μου. Διότι είναι το χωριουδάκι μου, ο τόπος που γεννήθηκα, είναι η πατρίδα μου. Από αυτό κατάγομαι. Από αυτό κατάγονται οι γονείς μου, από αυτό κατάγονται οι παππούδες μου, οι προπαππούδες μου και βάλε βάλε γενναίες. Αυτό το χωριουδάκι είναι οι ρίζες μας. Από αυτό το μικρό χωριουδάκι που πίσω από το θολωμένο βλέμμα μου τώρα το έβλεπα να απομακρύνεται. Φεύγαμε με ταχύτητα. Το χωριό μας άρχισε σιγά σιγά να μικραίνει, ώσπου έγινε μια μικρή λευκή γραμμούλα και ξαφνικά κρύφτηκε πίσω από το μικρό λοφάκι και ήταν αδύνατο να το δω πλέον. Έτσι που στεκόμουν όρθια στο παράθυρο του λεωφορείου ένιωσα μεγάλη συγκίνηση. Τα πόδια μου δεν με κρατούσαν πια όρθια. Λίγησα και σωριάστηκα στη θέση μου. Τα θολωμένα μάτια μου από τα δάκρυα σκέπασαν το βλέμμα μου σαν μια λεπτή υφαντή κουρτίνα. Τα μάγουλά μου τα ένιωθα φλογισμένα και ένας ψήθυρος ξέφυγε από τα χείλη μου. Αντίο μικρό Σούλι, αντίο χωριουδάκι μου, θα σ' αγαπώ πάντα. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος, Χρήστο. Στο δεύτερο μέρος, στο βιβλίο έχω μια φωτογραφία που είμαστε όλοι οι χωριανοί που φεύγουμε, όλες οι οικογένειες, μαζί με συγγενείς που είχαν έρθει να μας αποχαιρετήσουν. Θα διαβάσω λιγάκι από την αρχή και θα συνεχίσουμε αν μπορούμε.
0: Ναι, εντάξει, όπως θέλεις, Αντριάννα.
1: Ναι, ναι. Το λεωφορείο έπαιρνε το δρόμο για Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτό δεν μιλούσε κανείς. Επικρατούσε μια βαριά ατμόσφαιρα. Ο καθένας από εμάς που φεύγαμε βρισκόταν στον κόσμο του, βυθισμένοι όλοι μέσα στις σκέψεις μας. Στη διαδρομή περνούσαμε χωριουδάκια πολλά, το ένα μετά το άλλο. Αρκετός ο δρόμος για Θεσσαλονίκη, μα ευχάριστος. Από κάθε χωριουδάκι που περνούσαμε, έβλεπα τα διάφορα σπιτάκια και μου άρεσε πολύ αυτό. Μ' έκανε να ξεχνώ λίγο τον πόνο του αποχαιρετισμού. Μετά, από κάπου περίπου 2 ώρες ταξίδι, φτάσαμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου δούλευε στη Θεσσαλονίκη τα καλοκαίρια. Όταν ήταν η έκθεση Θεσσαλονίκης, μας έπαιρνε και εμάς σχεδόν κάθε χρόνο σε αυτή την όμορφη πόλη που αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Εκεί είχε νοικιασμένο ένα μικρό σπιτάκι στις 40 εκκλησιές και έτσι μας έπαιρνε και εμάς στη Θεσσαλονίκη και μέναμε για μέρες στο μικρό εκείνο σπιτάκι μαζί του. Οι 40 εκκλησιές ήταν αρκετά ψηλό μέρος και τα βράδια βλέπαμε από εκεί ψηλά την έκθεση, την οποία επισκεφτόμασταν πολλές φορές. Από την έκθεση αγόρασα και ένα δαχτυλιδάκι με κόκκινη πέτρα και ένα περιδέριο που από τη μια μεριά έχει το λευκό πύργο και από την άλλη μια ροζ πέτρα, που πάνω στην πέτρα ήταν ο Παρθενώνας. Ακόμα τα έχω και μου θυμίζουν το τότε που ήμουν

0: κοριτσάκι, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχαμε γνωρίσει και μερικούς φίλους εκεί, του πατέρα μου και τις οικογένειές τους, και περνούσαμε πολύ όμορφα. Θα μου άρεσε πολύ να μέναμε εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι γονείς μου έλεγαν ότι ήταν δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Πάντως, εκείνη η περίοδος στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν η πιο όμορφη της ζωής μου. Αν θέλεις, Χρήστο, άλλη φορά συνεχίζουμε και το υπόλοιπο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, Ανδριάννα. Λοιπόν, στο επόμενο πρόγραμμα θα ακούσουμε το υπόλοιπο, ή τέλος πάντων, ας πούμε, θα αφιερώσουμε.
0: Αποσπάσματα το υπόλοιπο, γιατί είναι αρκετό. Είναι πώς θα φύγουμε, θα πάμε με το αεροπλάνο, πώς θα μπούμε στο καράβι, τη ζωή μας μέσα στο καράβι για Αυστραλία και ως που φτάσαμε Μελβούρνη και οι πρώτες εντυπώσεις από Μελβούρνη.
1: Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, Ανδριάννα, και πολύ συγκινητικό.
0: Λοιπόν, και είναι αληθινό, είναι και κάτι που το περάσαμε σχεδόν όλοι που είμαστε εδώ, Χρήστο μου.
1: Όλοι όσοι έχουν έρθει από την Ελλάδα ως μετανάστες έχουν ζήσει παρόμοιες εμπειρίες.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ναι, είδα επίσης ένα ωραίο ποιηματάκι που έχει στο Νέο Κόσμο. Αν, έχεις, αν έχουμε χρόνο μετά, θα μπορούσαμε προς το τέλος της άλλης ώρας να το ακούσουμε, αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ γι' αυτό, γιατί θα δούμε πώς θα πάμε με την ώρα.
0: Αν θέλεις, ναι, πάρε με τηλέφωνο.
1: Όχι, αν θα πάρεις εσύ τηλέφωνο.
0: Ναι, τι ώρα να πάρω όμως, για να σας πω και το ποιηματάκι και το θείο μου.
1: Ναι, όταν πλησιάζουμε προς το τέλος, αλλά αν δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη φορά.
0: Μπορούμε να το κάνουμε άλλη φορά. Τα αφήσουμε άλλη φορά, Χρήστο.
1: Εντάξει, Ανδριάννα.
0: Και λοιπόν, να πάω να φάω κι εγώ λίγο.
1: Έγινε, Ανδριάννα.
0: Τα λέμε.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Ανδριάννα.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την συμμετοχή σου, Ανδριάννα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξέχασα να πω. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η κυρία Ανδριάννα Καλαμίτρου, η οποία μας διάβασε την ιστορία της, τις εμπειρίες της από το ταξίδι της ξενιτιάς, πώς άρχισε όταν ήταν μικρή και έφευγε από το χωριό της. Δεν έχουμε πολλή ώρα τώρα, θα αρχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα στις 8 η ώρα. Στις 8. Ας πάμε.
2: They're excited to go home with you and be part of

0: αυτής της ώρας και αρχίζει κανονικά το πρόγραμμα στις 8 η ώρα.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
5: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Every culture,
7: every voice,
6: every day.
7: 3ZZZ.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το 3ZZZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση. Ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξη και των φίλων μας για να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων για την ενίσχυση του αριθμού και χρειαζόμαστε επίσης σε αυτή τη στήριξη περιλαμβάνει την ενίσχυση των μελών μας. Όσα περισσότερα μέλη έχουμε τόσο καλύτερα. Για κάθε ώρα του προγράμματος χρειαζόμαστε τουλάχιστον 40 μέλη. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή αν είναι μέλη να ανανεώνουν τη συνδρομή τους όταν λύγει η συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι 16 δολάρια και 11 δολάρια για τους συνταξιούχους, τους φοιτητές ή άτομα που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε, τηλεφωνήστε μας. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Θόδωρο Μάρκο και ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη καλλιτέχνηδα και μουσικό Χριστέλα Δημητρίου. θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον

Θόδωρο Μάρκο. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι από το CD της αείμνησης Κριστέλλας Δημητρίου.

0: Ακούσαμε ένα τραγούδι από το CD της Κριστέλλας Δημητρίου με τη φωνή του Σπύρου Σακά σε ποίηση. Είναι ένα CD που επιγράφεται Σαπφό και Καβάφης. Είναι σχετικά το τραγούδι που ακούσαμε με ποίηματα του Καβάφη. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό μας φίλο και συμπάρικο και φίλο, τον κύριο Θόδωρο Μάρκο. Καλημέρα Θόδωρε, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο και καλημέρα στις ακροάτρες και ακροατές του 3Z. Ελπίζω να είναι όλοι καλά.
0: Ναι, ναι, πάντοτε αυτό ελπίζουμε και ελπίζουμε να είναι καλά και να μας ακούνε. Λοιπόν,
1: σίγουρα και να στηρίζω και το ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Βεβαίως, όταν ακούνε και γίνονται και μέλη, ακόμα καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Θόδωρε, να σε ακούσουμε τι έχουμε, τι γίνεται.
1: Από πού να αρχίσω? Ας αρχίσω με ένα θέμα που έχει απασχολήσει. Πριν όμως αρχίσω να πω πως μπράβο σε ένα Χρήστο που τιμάς τη μνήμη της Κριστέλλας Δημητρίου. Είχα τη τύχη να την γνωρίσω και να έχω μια στενή φιλία με την Κριστέλλα και πρέπει σαν σταθμός και σαν παρακία να αναγνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε αυτούς που συμβάλλανε στην πρόθεση της τέχνης, της μουσικής εδώ στην παρακία. Και πράγματι η Κριστέλλα ήταν ένα από αυτά τα άτομα.
0: Και περιμένουμε να ακούσουμε και άλλα πολύ τραγούδια. Πολύ σωστά, Θόδωρε. Και ελπίζω στη συνέχεια, μετά τη δική σου συνέντευξη, να ακούσεις ολόκληρο το πρόγραμμα. Θα ακούσω μερικά τραγούδια της Κριστέλλας.
1: Πολύ ωραία.
0: Και
1: πολύ ωραία.
0: Επίσης λοιπόν, και την Άντρια Δημητρίου, η οποία θα μας πει μερικά πράγματα. Λοιπόν, να σε ακούσουμε.
1: Κοίτα, το θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί τώρα τελευταία την παρεκκλία είναι το ζήτημα του προγράμματος των ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρών. Όλοι θα γνωρίζουμε πως πριν μερικούς μήνες μάθαμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το κομμάτι των προχωρημένων μαθημάτων στο Λατρών University, στο τμήμα των ελληνικών σπουδών, μετά από απόφαση της ηγεσίας του Λατρών ότι θα σταματήσει όλα τα Advanced Language Programs, σε όλες τις γλώσσες. Ευτυχώς έγινε μια κινητοποίηση, έγινε μια ενημέρωση από την ομάδα Φάρος, η οποία ενημέρωσε την παροικία για το τι ακριβώς έγινε. Έγινε επίσης και μια επέμβαση δική μας στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας. Όπως θυμάσαι Χρήστο, κάναμε μια πρόταση οι δυο μας να αναλάβει κάποια ευθύνη η κοινότητα για να σώσει το πρόγραμμα αυτό, που για να συνεχίσει χρειαζόταν το ποσό συνολικά των 170 περίπου χιλιάδων δολαρίων. Περίπου τα μισά θα τα έβαζε το Λατρόμ και ζητούσε από την παροικία γύρω στις 90.000 δολάρια. Μετά λοιπόν από αυτή την παρότριση, θα λέγαμε τη δική μας και την ενημέρωση, η κοινότητα και καλά έκανε, έλαβε μια πρωτοβουλία και κατάφεραν να βρούνε κάποιον δωρητή, την οικογένεια Μητράκα και συγκεκριμένα τον πίτα του Μητράκα και την γυναίκα του τη Μέρη, οι οποίοι έχουν προσφέρει το ποσό αυτό και έτσι το πρόγραμμα θα συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Είναι σημαντικό γεγονός αυτό, ναι.
0: Θόδωρε, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συγχαρούμε και την κοινότητα που πήρε την πρωτοβουλία, αλλά την οικογένεια του Πίτα και της Μέρης Μητράκα, οι οποίοι αποφάσισαν να διαθέσουν ολόκληρο το ποσό.
1: Πρέπει
0: όλη η παροικία μας να τους ευχαριστήσει.
1: Σίγουρα, γιατί είναι αρκετά σημαντικά το ποσό, μιλάμε για 90.000, και από ό,τι γνωρίζω, το ποσό αυτό θα κατατεθεί σύντομα ολόκληρο. Γιατί βασικά και είναι αυτονόητο αυτό, εφόσον το Πανεπιστήμιο του Λατρών έδειξε μια καλή διάθεση και ήταν διατεθειμένη να κρατήσει το πρόγραμμα για τουλάχιστον 3 χρόνια. Χρειαζόταν και μια εγγύηση από τη δική μας την πλευρά και αυτά δόθηκαν από την οικογένεια Μητράκα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τουλάχιστον εξασφαλίζεται το πρόγραμμα, το προχωρημένο πρόγραμμα. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το πρόγραμμα δεν σταματούσε, απλώς το κομμάτι το προχωρημένο, που βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλεις να έχεις και ένα κομμάτι παιδιών που συνεχίζουν τη γλώσσα σε ένα πιο ανεβασμένο επίπεδο, ώστε να έχω την ικανότητα αργότερα να διδάξω τη γλώσσα αν χρειαστεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά αυτό όμως μας δίνει και κάποιες, μας δίνει και κάποια μαθήματα στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα και πώς πρέπει να είμαστε συνεχώς στην επαγρύπνηση, να γνωρίζουμε, να μην νομίζουμε πως όλα γίνονται χωρίς αγώνα και χωρίς κινητοποίηση. Γιατί βασικά αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με μια ενημέρωση στα τέλη της περασμένης χρονιάς και μια κινητοποίηση που έγινε από πολλά και διάφορα άτομα για να φτάσουμε στο τελικό σκοπό. Και ελπίζω τώρα να δημιουργηθεί και μια ομάδα Χρήστο, η οποία θα επιβλέπει το πρόγραμμα, θα επιβλέπει βασικά πού πάνε τα ελληνικά, η γλώσσα μας εδώ στην παροικία. Είτε αυτό είναι πανεπιστήμιο, είτε αυτό είναι δημοτικό, δημόσιο ή στα ιδιωτικά, να βλέπουμε πού πάνε τα πράγματα και να επενδύουμε και να πιέζουμε, γιατί σίγουρα είναι καλή η ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας του Μητράκας, αλλά και η κυβέρνηση και οι κοινότητες, όλοι έχουμε μια ευθύνη για να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας. Και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ όλων αυτών που ενδιαφέρονται. Και ελπίζω αυτό να είναι το επόμενο βήμα. Να μην πούμε όπως κάναμε πριν 6 χρόνια, ωραία, σώθηκαν τα ελληνικά και πάμε σπίτια μας. Πλέον δεν μπορούμε να πάμε σπίτια μας. Πάντοτε πρέπει να είμαστε εκεί και να ενδιαφερόμαστε. Αν πράγματι θέλουμε και βλέπουμε τη σημασία της γλώσσας, αλλιώς παραμένουμε στα πανηγύρια. Και αυτά ωραία είναι, αλλά το πανηγύρι πάει μέχρι ένα σημείο. Δεν προωθεί μπορεί να προωθεί τη διατήρηση της γλώσσας, αλλά νομίζω πως δεν είναι το μόνο κομμάτι. Η γλώσσα και η πρόθεση της γλώσσας και η εκμάθηση της γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντική στο να καταλάβουμε το ρόλο μας εδώ στην Αυστραλία σαν Ελληνοαυστραλοί πολίτες.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Θόδωρε. Θα πρέπει η συνεργασία είναι κάτι σπουδαίο που θα πρέπει να το επιδιώκουμε, αλλά επίσης και την ενημέρωση. Και ενημέρωση που κάνουμε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο, ενημέρωση που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό και σε παρακαλώ συνέχισε.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Να ενημερώμαστε και να κινητοποιούμαστε. Αν δεν ενημερώμαστε, δεν γίνεται καμιά κινητοποίηση. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται στο σταθμό, στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Ο Φάρος, αυτή είναι καινούρια, όχι καινούρια, είναι μια ομάδα που τώρα έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, κάνει μια καλή δουλειά. Προσπαθεί να φέρει κοντά όσοι ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνουν και περισσότερα. Και να μην μας φοβίζει η ενημέρωση και η διαφάνεια. Δεν έχει κανείς τίποτα να κρύψει. Εάν υπάρχουν ζητήματα, πρέπει να συζητούνται. Όταν κρύβεις κάτι, δημιουργείς υπόλοιες και αμφισβητήσεις, και δεν χρειάζεται αυτό. Και ελπίζω πως θα υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει ενδιαφέρον και έξω, όπως υπήρχε και στο θέμα των αρχαίων ελληνικών. Όπως ξέρεις, εκεί έγινε ένας αγώνας, ένας διαφορετικός αγώνας βέβαια, αλλά και εκεί ας πούμε καταφέραμε με διάφορες κινητοποίησεις να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σημασία της συνέχισης και αυτής της γλώσσας. Αλλά όπως είπες και εσύ, ενημέρωση και συζήτηση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, Χρήστο, και λείπει από την παροικία μας, λυπάμαι να το πω. Και η κοινότητα έχει κάποια ευθύνη εκεί. Πρέπει και αυτή να ακούει τα αιτήματα των ανθρώπων εκεί. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το έκανε. χρειαζόταν ένα ταρακούνημα εδώ που τα λέμε. Δεν έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει. Το καταφέραμε διαμέσου της πρότασης που κάναμε, τουλάχιστον στην Γενική Συνέλευση. Έγινε αυτή η κινητοποίηση και χαίρομαι πολύ που και οι δύο συμβάλαμε σε αυτό. Και, Χρήστο, πρέπει να αναγνωριστεί και το δικό σου το ενδιαφέρον, ειδικά για τη γλώσσα. Ήσουν για χρόνια καθηγητής του Λατρόμ, γνωρίζεις την κατάσταση και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσεις να δείχνεις αυτό το έντονο ενδιαφέρον.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Θόδωρε. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Θόδωρε.
1: Όχι, δεν θέλω να αυτό που θέλω να πω είναι πως εντάξει, κάνω μια έκκληση και σε αυτούς που μας ακούνε να συμμετέχουν και να ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στην παροικία. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να ξέρει πως υπάρχουμε και πως ενδιαφερόμαστε για πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, έχουμε εκλογές σε πολιτιακό επίπεδο σε 2-3 μήνες. Ελπίζω να γίνει κάποια κινητοποίηση ώστε να συζητηθούν ποια είναι αυτά τα θέματα που μας αφορούν σαν Ελληνοαυστραλοί πολίτες εδώ στη Βικτόρια. Τι θέλουμε από την κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε να βγάζει κάτι αποφάσεις και καμιά φορά διερωτέμαι με ποιο μιλάνε όταν βγάζουν αυτές τις αποφάσεις και αποφασίζουν να επενδύσουν σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Δεν ξέρω με ποιον συζητάνε. Και αυτό με ανησυχεί κάπως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Θόδωρε, να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου συμμετοχή και με ευχαρίστησε πολύ, ας πούμε, η προθυμία σου να συζητήσουμε ένα καθό πρόβλημα της παροικίας.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι πως ευτυχώς υπάρχει και το τριαζήτα που έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε αυτά. Σίγουρα θα συνεχίσω να ακούω το πρόγραμμά σου και να ακούσω και το αφαίρεμα στην Χριστέλα, αλλά θα επιθυμίσω στους αυτούς που μας ακούνε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η φωνή και τα 10-15 δολάρια που ζητάς για να γίνουν μέλη είναι μηδαμινό ποσό, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι χρήμα να μην βρίσκονται 200-300 άτομα που να μην στηρίζουν το πρόγραμμα αυτό, όχι μόνο το δικό σου και της Δευτέρας και του φίλου μου του Ελία και των άλλων προγραμμάτων. Ναι. Όλα τα προγράμματα παίζουν ένα ρόλο και η πολυφωνία το 3Z δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δηλαδή δύσκολα να μιλήσει κάποιος που δεν είναι που δεν ανήκει στο σύστημα σε άλλα προγράμματα, ενώ στο 3Z δίνεται ευκαιρία σε όλους. Ας μην συμφωνούμε σε όλα, ούτως και άλλως η ζωή δεν είναι να συμφωνεί σε όλα. Διάλογος πρέπει να γίνεται και πολλοί μετά να βγαίνουν.
0: Βεβαίως, και όπως γνωρίζεις, Θόδωρε, είμαστε εθελοντές. Πρέπει να ξυπνήσουμε, να ετοιμάσουμε το πρόγραμμα, να ξυπνήσουμε σήμερα 5 η ώρα το πρωί μέχρι να έρθει για να αρχίσει στις 7 η ώρα. Δηλαδή, να κάνεις μια ώρα πρόγραμμα, θα πρέπει να εργαστείς όπως είναι, δηλαδή ετοιμάζεις το φαγητό, ετοιμάζεις ένα φαγητό 2-3 ώρες, αλλά...
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα ένα ποιοτικό πρόγραμμα το οποίο και εσύ και ο φίλος μου ο Ανίας κάνετε, χρειάζεται μια προεργασία και πρέπει να το εκτιμεί αυτός ο κόσμος. Γιατί τι γίνεται όταν χάνουμε κάτι, Χρήστο, τότε λέμε τι κρίμα, είναι πλέον αργά. Έτσι, δεν θέλουμε δηλαδή να πάσουμε στον κρεμό και να πούμε το πρόγραμμα χάνεται, η γλώσσα χάνεται, γι' αυτό πρέπει
0: να
1: είμαστε έτοιμοι. Να μην χρησιμοποιήσω τη φράση το όπλο παραπώντα, αλλά να πω να είμαστε έτοιμοι και για κάθε ενδεχόμενο και ιδιαίτερα όσο αφορά το 3Z. Ελπίζω να κάνω μια έκκληση, όποιος δεν είναι μέλος να γίνει μέλος και να στηρίξει το πρόγραμμα, να στηρίξει όλα τα προγράμματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε. Να έχεις μια καλή μέρα.
1: Να καλά, Χρήστο, και θα τα πούμε σύντομα.
0: Ναι. Καλημέρα, Θόδωρε. Καλημέρα.
1: Γεια σου. Γεια.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο συμπάρικος και σχολιαστής των παρακιακών θεμάτων, ο κύριος Θόδωρος Μάρκος. Τον ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Νομίζω να πάμε σε μερικές... Έχουμε κανένα δύο ανακοινώσεις. Λοιπόν, η μια ανακοίνωση είναι του Φιλοσοφικού Καφενείου Μελβούρνης. Η μηνιαία μας φιλοσοφική συνάντηση και συζήτηση την πρώτη μέρα της φετινής μας άνοιξης στο Νότιο Ημισφαίριο θα γίνει την 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026, όπως πάντα στο κτίριο της Παλακονικής Αδερφότητας στο 253 Albert Street στο Μπράσγουικ και από ώρα 2 μέχρι 5 μετά μεσημβρία. Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μας γίνονται από τις 2:30 μέχρι 4:30 μετά μεσημβρία και το μισάωρο πριν και μετά αφιερώνεται για απλή και ευχάριστη κοινωνική επαφή. Το θέμα μας θα είναι η αρχαία ελληνική γραμματολογία και ειδικότερα η φιλοσοφία μας ως το θάνατο του Σοκράτη. Έτσι, πριν το Σοκράτη είναι η προσοκρατική φιλόσοφη που λέγονται. Τον 5ο π.Χ. αιώνα συνυπάρχουν, συγκλίνουν και σε πολλά συνεργάζονται δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Από τη μια η αρχαϊκή παράδοση των φυσικών φιλοσόφων με τα κοσμολογικά ενδιαφέροντα και από την άλλη το σοφιστικό κίνημα που επικεντρώνεται στους ανθρώπους τις νοητικές τους δυνατότητες και τα ηθικά, πολιτικά και άλλα προβλήματα. Θα εξετάσουμε πρώτα τους παραδοσιακούς φυσιολόγους, ύστερα και τους σοφιστές, για να καταλήξουμε στην ιδιότυπη προσωπικότητα και διδασκαλία του Σοκράτη. Στο ενδιάμεσο των συζητήσεων θα έχουμε το απαραίτητο δεκάλεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα. Με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε θερμά δημοσίως όλες τις αγαπητές και σεβαστές μας κυρίες για τη σημαντική τους προσωπική προσφορά που την εκτιμούμε πολλαπλά όλοι μας. Συγγνώμη, γιατί είναι... Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλακονικής. Προσέξτε όμως τη διάρκεια της στάθμευσης. Συνήθως είναι για 3 ώρες, αλλά όταν παρκάρετε να προσέχετε, γιατί καμιά φορά θα πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και σας περιμένουμε. Όπως είπαμε, στην Παλακονική, την 3η-1η Σεπτεμβρίου, από ώρα 2 μέχρι 5 μετά μεσημβρία. Μια άλλη ανακοίνωση είναι στα πλαίσια των σεμιναρίων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας, την 5η-3η Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρία θα δοθεί η ομιλία της δόκτωρος Σπυριδούλας Δημητρίου με θέμα «Η 200η επέτειος της εξόδου του Μεσολογγίου, η φιλελληνική τέχνη και το Μεσολόγγι ως εθνικό σύμβολο». Όπως είπαμε, η ομιλία θα δοθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου, όχι αύριο, αλλά την άλλη 5η, 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσημβρία στον 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου. 7 μετά μεσημβρία στο 12ο όροφο του κοινοτικού κτηρίου. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε και με την Άνδρεα Δημητρίου σχετικά με το πρόγραμμα που θα έχουμε με ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη Κριστέλα Δημητρίου.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε με το μικρό αφιέρωμα που έχουμε στην αείμνηστη Κριστέλα Δημητρίου. Ακούσαμε δύο τραγούδια από το CD που είναι αφιερωμένα στη Σαπφό και στον Καβάφη. Συνεχίζουμε λοιπόν σε μια ξεχωριστή μορφή, θα λέγαμε, της ελληνοκυπριακής και ελληνοαυστραλιανής καλλιτεχνικής δημιουργίας, την αείμνηστη Κριστέλα Δημητρίου. Έχουμε επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή την ποιήτρια Άνδρεια Δημητρίου, την αδερφή της Κριστέλας, που θα μας μιλήσει λίγο μετά σχετικά με το έργο της Κριστέλας. Για να συμπληρώσω, η Κριστέλα ήταν μια πολυτάλαντη καλλιτέχνηδα που ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη μουσική και το τραγούδι. Ήταν σπουδαία παίκτρια του μπουζουκιού. Η Κριστέλα Δημητρίου γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1966. Μετανάστευσε με την οικογένειά της στη Μελβούρνη το 1976, μετά την εισβολή των Τούρκων, ως πρόσφυγας. Έζησε ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αυστραλία. Σπούδασε στην Αυστραλία πολλές μορφές τέχνης, ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία, κινηματογράφο, μουσική, ιστορία και θεωρία της τέχνης σε διάφορες σχολές, στο RMIT, το Victoria College of the Arts και το Πανεπιστήμιο Λατρόμ. Η Κριστέλα έζησε και δημιούργησε, όπως είπαμε, στη Μελβούρνη και στην Αθήνα. Έζησε στην Αθήνα από το 1996 μέχρι το 2012, αν δεν απατάμε. Πολλοί μίλησαν για το έργο της Κριστέλας. Μεταξύ των άλλων, ο πρώην ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα, ο κύριος Αντώνης Σαμούτης, είπε: «Δεν είχα ποτέ συναντήσει την Κριστέλα, αλλά το πάθος της αποτυπώνεται στην τέχνη και στη μουσική της. Η φωτογραφία της αποκαλύπτει χαρά ανάμεικτη με λύπη, τη λύπη που χαρακτηρίζει ένα προσφυγόπουλο που αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του. Το χαμένο χαμόγελο είναι μια υπόσχεση επιστροφής». Επίσης, ο Γιώργος Βέης, ποιητής, πρώην πρέσβης και πρώην γενικός πρόξενος στη Μελβούρνη, θυμάται την καλλιτεχνική δράση της Κριστέλας στη Μελβούρνη. «Πρόσφερε, λέει, πολλά στην τέχνη και τη μουσική. Το ήθος της και η παιδεία της ήταν εμφανή. Η αλτρουιστική και υπεύθυνη συμβολή της στον πολιτισμό μας εμπλούτησε όλους. Η Κριστέλα είναι πάντοτε αξέχαστη». Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αδερφή της Κριστέλας, την ποιήτρια Άνδρεια Δημητρίου. Άνδρεια, καλημέρα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και γιατί θυμάστε την Κριστέλα πάντα.
0: Να σε ρωτήσω, Άνδρεια, πώς θυμάσαι εσύ την Κριστέλα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την Κριστέλα μεγαλώσαμε μαζί και αυτή η εμπειρία, γιατί ήμασταν ιδιαίτερα κοντά, μας έκανε και επειδή Ζήσαμε σε μια δύσκολη οικογένεια, το λιγότερο που θα μπορούσα να πω. Μας έκανε να είμαστε, να ταυτιζόμαστε και να υποστηρίζουμε ιδιαίτερα η μία την άλλη. Και ακόμα και όταν είχαμε διαφορές, ακόμα και όταν είχαμε σοβαρές διαφωνίες, πάντοτε υπήρχε αυτή η ισχυρή αλληλεγγύη και η ισχυρή υποστήριξη της μίας προς την άλλη. Επιπλέον τώρα που έφυγε, μπορώ να πω ότι δεν ξέρω αν έχετε αδελφή ή αδελφό, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να πεις μόνο στην αδελφή σου, γιατί δεν είσαι με κάποιον άνθρωπο τόσο πολύ κοντά για να πεις αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις μόνο με την αδελφή σου, τις οποίες δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πια, τις οποίες κανείς δεν κατανοεί, τις συνθηματικές λέξεις που χρησιμοποιούσες μεταξύ σας. Και νιώθεις αυτή την ορφάνεια ότι κανένας άλλος πια δεν ξέρει τις παιδικές σου τρέλες, τις παιδικές σου αδυναμίες. Κανένας δεν ξέρει όλο αυτό το πακέτο της παιδικής ηλικίας που έζησες, γιατί αυτός ο άνθρωπος που το ήξερε πολύ καλά και με τον οποίο συμμεριζόσουν όλη αυτή την εμπειρία δεν είναι πια εδώ. Αυτό πραγματικά είναι σαν να ουσιαστικά χάνεις αυτό το τμήμα της ζωής σου και του εαυτού σου μαζί, αν μπορώ να το πω έτσι. Και βεβαίως καμία σχέση δεν αντικαθιστά αυτή τη σχέση, γιατί οι άνθρωποι που σε αγάπησαν σε μεταγενέστερο στάδιο σε γνώρισαν σε άλλη εποχή, ήσουν μεγαλύτερη, ήσουν άλλος άνθρωπος, ενώ αυτή η αγάπη, η άδολη, η παιδική που αγαπάς κάποιον χωρίς να το επιλέξεις και δεν καταλαβαίνεις τους κίνδυνους που εμπεριέχει η αγάπη, γιατί είσαι παιδάκι, αυτό το πράγμα που συνέβη μεταξύ μας, δηλαδή αυτή η άδολη αγάπη, είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει και βεβαίως δεν μπορώ να ξαναζήσω. Και για μένα αυτό είναι η αδελφή μου. Πέρα από το γεγονός βεβαίως που, όπως πολύ ορθά τονίσατε, είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Δεν ήταν μόνο όσα είπατε, ήταν και πολύ καλή φωτογράφος, ήταν και πολύ καλή ποιήτρια. Και εντάξει, δεν πρόλαβε ενδεχομένως να τονίσει όλα τα ταλέντα της στη μικρή ζωή που είχε, αλλά ήταν ένα άτομο πραγματικά βαθιά φιλοσοφημένο και υπερβολικά ευαίσθητο.
0: Ναι. Μάλιστα, Άντρια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συμβολή, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι είναι χαρά για μας να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Το αισθανόμαστε σαν ένα καθήκον προς την αείμνηστη Κριστέλα, γιατί το ραδιόφωνο, ένα παρακιακό ραδιόφωνο, δεν θα πρέπει να είναι μόνο ειδήσεις, ανακοινώσεις και παρόμοια, θα πρέπει να μεταδίδει παρικιακή μνήμη. Να φέρνει κοντά πρόσωπα που δημιούργησαν μακριά από τον τόπο της καταγωγής τους, όπως ήταν η Κριστέλα, αλλά κράτησαν ζωντανή την πνευματική συγγένεια με τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό. Να πούμε ότι η Κριστέλα πέθανε το 2018, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πέθανε το 2000 και γι' αυτό που είπατε τώρα να πούμε ότι η Κριστέλα ήταν βαθιά Ελληνίδα. Είχε βαθιά ελληνική συνείδηση.
0: Βεβαίως,
1: μεγάλωσε στην Αυστραλία, αλλά από ό,τι είδατε, ένα νεαρό κορίτσι που μεγάλωσε στην Αυστραλία, κατάφερε να μελοποιήσει τους δύο τεράστιους ποιητές του έρωτα της Σαφώ από την αρχαιότητα και τον Καβάφη, που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αποτολμήσει ένας οποιοσδήποτε συνθέτης, συνθέτης στην Ελλάδα, το σκέφτεται πάρα πολύ να αποτολμήσει να αγγίξει Καβάφη ή Σαφώ. Και αυτό το κορίτσι, παρόλο που ήταν ένα παιδί που έζησε μακριά από την Ελλάδα, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον, που το μπορούσε να είναι μία Αυστραλέζα. Και όμως κράτησε βαθιά μέσα της οτιδήποτε ελληνικό είχε εισπράξει από την Κύπρο, και αυτό την οδήγησε...
0: Και από την Αυστραλία και από την παροικία, θα έλεγα, Έντρια, και επίσης η αγάπη της αυτή την οδήγησε να πάει να ζήσει στην Ελλάδα, που έζησε για αρκετά χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2012 νομίζω.
1: Ναι, και συνήθισε να έρχεται κάθε χρόνο μέχρι και το θάνατό της. Δεν σταμάτησε, δεν ήθελε να ζήσει μακριά από την Ελλάδα. Ο τέος σύζυγός μου που πέθανε τώρα έλεγε «Ευτυχέστερη στις φυλακές Αθηνών». Ήταν δηλαδή «Και στη φυλακή να την βάλεις, φτάνει να είναι στην Αθήνα».
0: Μάλιστα.
1: «Φτάνει να είναι στην Ελλάδα». Δεν ήθελε ποτέ να αποχωριστεί την Ελλάδα. Είχε μεγάλη αγάπη για οτιδήποτε ελληνικό. Ήταν γνώσης της ελληνικής ιστορίας. Αγαπούσε πάρα πολύ τους ήρωες του 21. Τι να σας πω. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή της η βαθιά προσήλωση στην ελληνική μουσική, στην ελληνική ποίηση, ενώ όπως είπα θα μπορούσε κάλλιστα να επηρεαστεί από το περιβάλλον εδώ και να γίνει μία Αυστραλέζα. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: ήταν το πλέον φυσικό. Αλλά αντιστάθηκε και επέμενε ελληνικά. Και αυτό είναι πραγματικά για μένα πάρα πολύ σπουδαίο, πως ένα παιδί κατάφερε μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να δημιουργήσει ένα τόσο σπουδαίο έργο, και χωρίς βεβαίως καμία σοβαρή υποστήριξη.
0: Μάλιστα.
1: Ολομόναχο.
0: Ναι, να πούμε ότι η Κριστέλα Δημητρίου μας θυμίζει και εμάς εδώ στην Αυστραλία ότι η τέχνη της, η τέχνη της διασποράς, ας πούμε, όπως είναι η τέχνη της, ήταν η τέχνη της Κριστέλας, δεν είναι περιθωριακή. Είναι τέχνη που στέκεται στο κέντρο πολλών κόσμων. Δηλαδή, στην περίπτωση της Κριστέλας είναι η Κύπρος, είναι η Μελβούρνη, είναι η Αθήνα. Είναι τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά είναι μία φωνή μέσα στο ίδιο έργο. Έτσι, μία φωνή.
1: Έχετε δίκιο, ναι.
0: Ναι. Και αυτή η συμβολή της Κριστέλας άλλοτε ακούγεται σαν μουσική, άλλοτε γίνονται γραμμή και χρώμα, δηλαδή στη ζωγραφική, γιατί ήταν σπουδαία ζωγράφος, και άλλοτε παίρνουν τη μορφή μιας παράστασης ή μιας σιωπηλής εικόνας.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα, Άντρια, να τελειώσουμε με ένα τραγούδι της Κριστέλας που έχει τον τίτλο «Νύχτα», που είναι από το CD του Παύλου Ανδρώνικου. Το έχεις υπόψη σου βέβαια.
1: Ναι, πιστεύω ναι. Δεν ξέρω αν παίξατε το «Δεν εδεσμεύτηκα» του Καβάφη και το «Ένα κυρίαρκη» που τα τραγουδάει ο Σπύρος Σακάς.
0: Ναι,
1: αλλά αυτά...
0: ναι, παίξαμε τα αυτά, ναι.
1: Αυτά νομίζω είναι συγκλονιστικά, γιατί
0: ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάλι θα πω, ένα νέο κορίτσι να καταφέρει να βάλει τον μεγαλύτερο βαρύτονο της Ελλάδας να τραγουδήσει για αυτήν. Δηλαδή αυτό και αν είναι κατόρθωμα, και να τραγουδήσει Καβάφη. Πιστεύω είναι ένα θαύμα αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστική, και ο Σπύρος πίστευε και έλεγε πάντοτε ότι το έργο της είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμαστε και θα εκτιμηθεί εν καιρό περισσότερο. και περισσότερο.
0: Έδρια και σε άλλες εκπομπές θα εξακολουθήσουμε να βάζουμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι. Αν θα ήθελα να σας ευχαριστώ για το τραγούδι.
1: Τώρα για τη νύχτα, για τη νύχτα θα πω ότι εκεί δείχνει και το ποιητικό της ταλέντο. Γιατί η Κριστέλλα εδώ γράφει τους στίχους του τραγουδιού.
0: Το τραγούδι είναι στίχοι της Κριστέλλας.
1: Ναι. Είναι στίχη και μουσική. Ουσιαστικά είναι και τραγουδοποιός και συνθέτρια και αυτό που είπαμε, πραγματικά πολύ πολύ πολύ τάλαντο άτομο. Λοιπόν, εδώ η Κριστέλλα γράφει αυτό το τραγούδι και που είναι γεμάτο χαρά, αισιοδοξία. Πραγματικά νιώθεις ότι είναι μία άνοιξη, γιατί η Κριστέλλα το γράφει όταν είναι η ίδια πριν συναντήσει τον θάνατο και πριν συναντήσει την αρρώστια, γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε πριν χάσει τον πατέρα της, με τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά, αφού να φανταστείτε ότι έγραφε όταν τον έχασε ότι δεν ξέρω πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω χωρίς αυτόν, και ότι αμέσως μετά το θάνατό του έπαθε αυτή την ασθένεια, τη γνωστή ασθένεια που ξέρετε. Όλο αυτό είχε και αντίκτυπο στο έργο της και στη ζωγραφική και στη μουσική, που έγινε ας πούμε όχι τόσο αισιόδοξη, όχι τόσο ανέμελη όσο είναι η νύχτα. Και η νύχτα για μένα είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο τραγούδι.
0: Ένα πολύ λυρικό τραγούδι.
1: Και το οποίο δεν έχει ίσως εκτιμηθεί δεόντως. Γιατί όπως είπα εκφράζει μια απέραντη αισιοδοξία που δεν την συναντάμε στα υπόλοιπα έργα, όπως αυτό το τραγούδι. Για μένα είναι πολύ πολύ πολύ σπουδαίο. Και χαίρομαι που διαλέξατε να κλείσετε με αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την θυμάστε.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντρια. Και να ακούσουμε αυτό το σπουδαίο τραγούδι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Άντρια.
1: Καλή σας μέρα, χίλια ευχαριστώ.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν το τραγούδι της αείμνης της Κριστέλλας Δημητρίου «Νύχτα», που είναι στίχη από ποίημα της Κριστέλλας και το τραγούδι που το τραγουδάει η ίδια. Να ευχαριστήσουμε την Άντρια Δημητρίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν έχουμε αρκετή ώρα, μόνο 2-3 λεπτά. Έχω ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, αλλά θα το προσπαθήσω. Στο νέο κόσμο της Δευτέρας, ο πρώην Υπουργός της Βικτόριας και πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Θείου Θεοφάνος έγραψε ένα άρθρο για το ότι στις επόμενες πολιτιακές εκλογές της Βικτόριας το Νοέμβριο ένα κύριο θέμα πρέπει να είναι η προστασία του πολυπολιτισμού και χαρακτήρα της Αυστραλίας. Το ίδιο έκανε και ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Γύρος Κώστας Καραμάρκος στο χθεσινό πρόγραμμα του 3ZZZ. Πράγματι, το θέμα είναι ζωτικό, ιδιαίτερα ύστερα από ακροδεξιές φωνές που απαιτούν επιστροφή στο μονοπολιτιστικό μοντέλο της παλιάς Αυστραλίας, δηλαδή στην παλιά αγγλοκελτική ομοιόμορφη κουλτούρα της Λευκής Αυστραλίας, που δεν αναγνώριζε διαφορετικότητα γλωσσών και πολιτισμών. Η Αυστραλία σήμερα, εκ των πραγμάτων, είναι πολυπολιτιστική, γιατί στις ίδιες γειτονιές διαμένουν οικογένειες από αγγλοκελτική και πολλές άλλες καταγωγές με απόλυτη συνοχή, ανοχή και συνεργασία, παρά τις όποιες πολιτιστικές διαφορές, παρά την όποια διαφορετικότητα. Η συνεκτικότητα, η συνεργασία και η ανεκτικότητα μέσα στη διαφορετικότητα είναι η μεγάλη επιτυχία της στη σημερινή Αυστραλία, και αυτό είναι το πολιτιστικό μοντέλο που θα πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί. Μερικοί Αυστραλοί πολιτικοί εγείρουν το θέμα της διατήρησης των Αυστραλιανών αξιών. Ασφαλώς αυτό είναι σπουδαίο και ο πολυπολιτισμός εμπεριέχει τις Αυστραλιανές αξίες. Ποιες είναι οι Αυστραλιανές αξίες? Ας τις εξετάσουμε και ας δούμε ότι είναι μέρος της πολυπολιτιστικής πραγματικότητας και πρέπει να ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι Αυστραλιανές αξίες περιλαμβάνουν το αγγλικό νομικό σύστημα, την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η κοινή γλώσσα όλων των Αυστραλών και όλων των κατοίκων της Αυστραλίας. Όλοι οι κάτοικοι της Αυστραλίας, ανεξαρτήτου καταγωγής, είναι Αυστραλοί. Και επίσης αξίες όπως είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η έννοια του fair go, δηλαδή μια έννοια δικαιοσύνης προς όλους, και δεν χτυπάμε κάποιον που είναι αδύνατος ή όταν είναι κάτω, έτσι. Η ισότητα προς τα δικαιώματα όλων και ιδιαίτερα προς τα δικαιώματα των γυναικών και η ανοχή της διαφορετικότητας όσον αφορά τη θρησκεία και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις γλώσσες των άλλων. Αν ισχύει η ανεκτικότητα της διαφορετικότητας, λοιπόν, συγγνώμη.